Βέβαια η Γιώτα Λίδια διέθετε μια και διαθέτει μια ανεξάντλητη γκάμα. Συνδέθηκε όμως με τραγούδια σαν και αυτό που ακολουθεί. Του Στράτου Αταλίδη και του Κώστα Βίρβου με το Παναγιώτη Κοκοντίνη στο κλαρίνο.

Να μείνουμε στον αστερισμό της Γιώτας Λίδια. Ταξιδεύουμε στα χρόνια, είμαστε στα 1967. Τάκης Σούκας, Ηρακλής Παπασιδέρης, την αγάπη μας πετάξαμε στο δρόμο. Ή αλλιώς, φταίμε και οι δυο.

Πώς θα σταματήσεις να παίζεις τραγούδια που ερμήνευσε η Γιώτα Λίδια. 1964, Στράτος Αταλίδης, Δημήτρης Τζάρας, Άλκης Νεράτζης, Να καώ σαν το τσιγάρο.

Ο Στράτος Αταλίδης, τότε σύζυγος της Γιώτας Λίδιας στα χρόνια του 50, διασκεύαζε μελωδίες της Ανατολής με ευρηματικό τρόπο. Ανάμεσά τους και η ξακουστή Μαγκάλα που καθιέρωσε το Μανώλη Αγγελόπουλο, με τη Γιώτα Λίδια πάντα στις διφωνίες.

0: One, two, three, four. Pa pa para tu ru ru ru ru. Pa pa para tu ru ru ru ru.
1: Η μαγεία και η πρωτοπορία του Μανώλη Χιώτη και το λαϊκό τραγούδι με την πολυδέδαλη γκάμα του.

Μεγάλο κεφάλαιο Μανώλη Σιώτης. Εδώ με τον Μανώλη Αγγελόπουλο. Πηγαίνουμε για διάλειμμα. Οι στιγμές και ο Κώστας Μπαλαχούτης και πάλι κοντά σας αμέσως μετά.

Βιάστηκα όμως να σας αποχαιρετήσω, αφού υπάρχει λίγος χρόνος ακόμη μέχρι το διάλειμμα, να σας ταξιδέψω, να σας εριανίσω στους μαγικούς κόσμους του τραγουδιού, του λαϊκού τραγουδιού, του καλού ελληνικού τραγουδιού, με ένα χασάπικο πολίτικο σε διασκευή του Θόδωρου Δερβενιώτη.

0: Κυκλοφόρησε το περιοδικό Πίστα Δημοτικό Τραγούδι με δώρο 10 CD. Πλεύτικα τραγούδια με τον Παναγιώτη Λάλεζα και 8 CD με δημοτικά τραγούδια. Κάθετε. Περιοδικό Πίστα Δημοτικό Τραγούδι. Δώρο 10 CD. Το νέο CD του Ανδρέα Κωνσταντινόπουλου. Περιοδικό Πίστα Δημοτικό Τραγούδι. Κυκλοφορεί με δώρο 10 CD. Στα περίπτερα σε όλη την Ελλάδα.
1: PIP System Plus. Αυτό είναι το μυστικό των αντιλιακών sunscreen της Fresiderm. Για να προσφέρουν αποτελεσματική και ολοκληρωμένη προστασία από όλο το φάσμα της ηλιακής ακνοβολίας. Second Skin Technology. Το δεύτερο μυστικό των νέων αντιλιακών sunscreen Velvet, που απορροφώνται άμεσα, αφήνοντας μια βελούδινη αίσθηση στην επιδερμίδα και απαλύνουν τις ρητίδες. Και τρίτο μυστικό. Με κάθε αντιλιακό παίρνουμε δώρο μια τσάντα θαλάσσης με ένα πρωτοποριακό δείκτη της έντασης της ηλιακής ακνοβολίας. Fresiderm Sunscreen διευρύνει τα όρια της ηλιοπροστασίας. Συνιστάται από δερματολόγους, μόνο στα φαρμακεία.

0: 8.58. Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να Δεις, ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιουμορ. Κάθε Τρίτη, 7 με 9 το βράδυ, Άκου να Δεις.
1: Κυκλοφόρησε το περιοδικό Πίστα Δημοτικό Τραγούδι με δώρο 10 CD. Πλεύτικα τραγούδια με τον Παναγιώτη Λάλεζα και 8 CD με δημοτικά τραγούδια. Κάθετε. Περιοδικό Πίστα Δημοτικό Τραγούδι. Δώρο 10 CD. Το νέο CD του Ανδρέα Κωνσταντινόπουλου. Περιοδικό Πίστα Δημοτικό Τραγούδι. Κυκλοφορεί με δώρο 10 CD στα περίπτερα σε όλη την Ελλάδα.
2: PIP System Plus. Αυτό είναι το μυστικό των αντιλιακών sunscreen της Fresiderm. Για να προσφέρουν αποτελεσματική και ολοκληρωμένη προστασία από όλο το φάσμα της ηλιακής ακνοβολίας. Second Skin Technology. Το δεύτερο μυστικό των νέων αντιλιακών sunscreen Velvet που απορροφώνται άμεσα αφήνοντας μια βελούδινη αίσθηση στην επιδερμίδα και απαλύνουν τις ρητίδες. Και τρίτο μυστικό. Με κάθε αντιλιακό παίρνουμε δώρο μια τσάντα θαλάσσης με ένα πρωτοποριακό δείκτη της έντασης της ηλιακής ακνοβολίας. Fresiderm Sunscreen. Διευρύνει τα όρια της ηλιοπροστασίας. Συνιστάται από δερματολόγους. Μόνο στα φαρμακεία.

Στιγμές με τον Κώστα Μπαλαχούτη και πάλι κοντά σας. Στο τελευταίο πια μέρος της εκπομπής, με αρκετό όμως χρόνο για τραγούδια αληθινά, τραγούδια παντοτινά, από αυτά που έγραψαν ιστορία, αλλά και άλλα ξεχωριστά και λατρεμένα που σκέπασε η σκόνη του χρόνου.

Μάρκος Βαβακάρης, Σταύρος Καμπάνης, αυτούς τους αναστεναγμούς.

Να μείνουμε όμως στις στράτες του Μάρκου, τις στιβαρές στράτες του Πατριάρχη, αυτή τη φορά με συνοδοιπόρο το Γρηγόρη Μπιθικότσι.

Και από το Σεργιάννη στις στράτες του Μάρκου, άλλοτε με τον Πιθικότσι και άλλοτε με την Άτζελα Γκρέκα, σε ένα μινόρε με το στράτο Διονυσίου, διαχειρός και έμπνευσης του Θόδωρου Δερβενιώτη.

Η Κέντι Γκρέι ήταν που συνόδευε το στράτο Διονυσίου. Νοσταλγικά να συνεχίσουμε με το Δημήτρη Ρουμελιώτη και την Νότα Παπανικολάου, με βάρκα το ταλέντο του Γιώργου Μητσάκη, να μας ταξιδεύουν στη μαγεμένη Αραπιά.

0: Αραπίνα.
1: Εξωτικά κλείνουμε με τον Μανώλη Αγγελόπουλο, τη Γιώτα Λίδια και τον Βασίλη Καραπατάκη. Να είστε καλά, ραντεβού για την επόμενη συνάντησή μας. Οι στιγμές και ο Κώστας Μπαλαχούτης θα είναι και πάλι κοντά σας.

0: Λοιπόν, τι σκέφτεσαι όταν ακούς τη λέξη σουβλάκι?
1: Meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη πιτόγυρο?
1: Meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη γύρος plate?
1: Meet me.
0: Τη λέξη καλαμάρι? Τη λέξη μπέργκερ? Τη λέξη χταπόδι?
1: Meet me, meet me, meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη σουτζούκι?
1: Meet me.
0: Για να μην σας κουράσουμε, το σκέφτεσαι διαρκώς.
2: Meet me σουβλακερί, το νούμερο ένα σουβλάκι της Μελβούρνης και τη σκέψη σου.
0: 24 ή τον Μολόκλεϊ.
2: Τώρα μπορείς να απολαύσεις το Meet me και στο σπίτι σου με Uber Eats.
0: Όταν ακούς τη λέξη Μελβούρνη.
1: Meet me.
0: Meet me σουβλακερί. Κολλάς μαζί του.
3: Το Meet me σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412 88 88 55. Η ώρα είναι 11. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 4 τα ξημερώματα. Κάθε επιτυχημένη επιχείρηση έχει το δικό της ρυθμό. Ρυθμό στην εξυπηρέτηση, ρυθμό στην ανάπτυξη, ρυθμό στην επιτυχία. Για να κρατήσεις όμως τον brand σου στην κορυφή, η επιχείρησή σου θέλει ρυθμό. Διαφημιστείτε εδώ στο Ρυθμός Radio και βρείτε το κοινό που σας ψάχνει. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο sales@rythmos.com.au.

0: Η ώρα είναι 12. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 5 τα ξημερώματα. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio podcast. Άκου ό,τι θες, όποτε θες.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς ρυθμό. Έχεις βρει το ρυθμό της επιχείρησής σου. Τώρα ήρθε η ώρα να ανεβάσεις το ρυθμό των πωλήσεων. Όταν η αγορά τρέχει σε γρήγορους ρυθμούς, για να ξεχωρίσεις, η επιχείρησή σου θέλει το σωστό ρυθμό. Διαφημιστείτε στο Ρυθμός Radio και ακουστείτε σε όλη τη Μελβούρνη. Δημιουργήστε το δικό σας campaign τώρα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
1: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
2: Αρκετά.
1: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
2: Αρκετά.
1: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
2: Αρκετά.
1: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
3: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
1: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο real estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
3: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
1: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
3: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
1: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
0: Κάθε Δευτέρα 7 με 9 το απόγευμα ακούμε Λαϊκό Αναβάτη με τον Νίκο Καραδήμα και τον Γιώργο Γιαννόπουλο. Γυρνάμε πίσω στις αγαπημένες δεκαετίες του 60, του 70 και του 80 με λαϊκές επιτυχίες και τα αγαπημένα των ακροατών. Λαϊκός Αναβάτης κάθε Δευτέρα 7 με 9 το απόγευμα.
4: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
5: Η πλούσια ιστορία της.
4: Ο φυσικός πλούτος της.
5: Όλη η ελληνική έμπνευση
4: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
5: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
4: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
5: Instagram Greggio Australia.
4: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.
6: Θέλω να σε δω.

0: μπες και εσύ στην παρέα μας στο Instagram. Ρυθμός Radio.
1: Είναι που με άφησες να λιώνω σαν κερί.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

Στα ξαφνικά ήρθες και με κάνες τον έρωτα και πίστεψα. Λίγα από μένα μες στα μάτια σου αντίκρισα και έκανα χώρο για να

ξαφνικά. Εκεί που νόμιζα πως ζούσα σε μια όαση, μέσα στα μάτια σου αντίκρισα μια κόλαση.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ στο Eaton Mall και συγκεκριμένα στον εξωτερικό χώρο του Meet Me, όπου γίνεται ένας χαμός από ωραίες γεύσεις και όμορφες μυρωδιές στα τραπέζια. Ας ρωτήσουμε μερικούς καλοφαγάδες όμως να μας πούν την εμπειρία τους. Γεια σας.
3: Γεια σας.
2: Τι καλό τρώτε?
3: Α, τι τρώω. Ένα πολύ ωραίο γύρος plate. Τι ωραίο δηλαδή. Ξέρετε, υπέροχο. Αυτός ο γύρος δεν είναι γύρος. Είναι μαγεία. Θέλω να πω η γεύση. Τραγανός, ζουμερός. Το καταλαβαίνεις ότι είναι φρέσκος. Το κρέας είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή δεν ξέρω με καταλαβαίνετε. Τρώω κάθε μέρα εδώ και δύο και τρεις και τέσσερις φορές. Έχω ξενυχτήσει μια φορά εδώ πέρα έξω το μαγαζί. Περίμενα να ανοίξει. Μην το πείτε αυτό στη γυναίκα μου, κόψτε το. Γιατί εδώ, καλέ μου κυρία, μιλάμε για φαγητό με φύ κεφαλαίο. Είπα φύ. Φέρτε μου άλλο ένα γύρος plate. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο γύρος. Ό,τι σερβίρουν είναι υπέροχο. Γύρος λαμπ, μην μπέρκε, σουτζουκάκια, λουκάνικα, καλαμάρια, χταπόδια. Σαν πίνακε ζωγραφική σε ένα πράγμα. Μην νομίζετε. Βαν Γκόγκ, Πικάσο, Νταλίδα, Βίτσικ, όλοι αυτοί οι καλλιτεχνάδες από τα πιάτα του εμπνεύστηκαν. Γκαραντί. Τι να σα λέω τώρα. Μην κάθεστε όρθιο να κεράσω ένα πιτόγυρο με λαμπ. Δεν έχει ξαναφάει, δεν έχει ξαναγευτεί τέτοια ομορφιά.
1: Το σουβλάκι που κάνει όλη τη Μελβούρνη να παραμιλά. Meet Me Σουβλακερί. 24 ετών Μολ. Όκλεϊ. Παράγγειλε online στο meetmesouvlakeri.com.au ή μέσω Uber Eats.
4: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412 88 88 55. Η ώρα είναι 1. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 6 το πρωί.
0: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Ρυθμός, τα καλύτερα.
1: Ρυθμός Radio.
2: Τώρα ήρθε η στιγμή να σου πω πως αγαπώ και σε λατρεύω. Μη μ' αφήσεις να χαθώ, μες στο κρύο θα σταθώ. Για σένα αντέχω, αρκεί να μου πεις πως μ' αγαπάς. Αρκεί να μου πεις πως εδώ θα γυρίσω.

0: Τώρα που λέγατε για διακοπές και άμα επιτρέπετε, θέλω να στείλω λίγα χαιρετίσματα στην παρέα μας που βρίσκεται στον δρόμο αυτή την στιγμή.
1: Μας ακούνε, μας ακούνε.
0: Βέβαια μας ακούνε, βέβαια. Γεια σας παιδιά. Είναι τώρα, είμαστε περίπου 10 με 12 οικογένειες στράτο.
1: Στον δρόμο. Κάτσε ρε Μανώλη, Μανώλη, κάτσε να το κάνω λίγο εικόνα. Δηλαδή είστε 12 οικογένειες με αυτοκίνητα και πηγαίνετε εκδρομή, βόλτα, διακοπές.
0: Ναι, μπράβο.
1: Πόρε φίλε, τώρα, ωραίο.
0: Αυτό το κάνουμε στράτο περίπου 15 χρόνια τώρα το κάνουμε. Το Australia Day Weekend, πάμε camping.
2: Καλημέρα, είμαι ένας από τους Έλληνες από την παρέα που ταξιδεύει.
1: Ωραία. Ωραία περνάτε έτσι. Άμα το κάνετε κάθε χρόνο αυτό, Αντώνη, είναι πολύ ωραία έτσι να μαζεύετε 12 οικογένειες να πηγαίνετε να κάνετε κάμπινγκ. Μ' αρέσει.
2: Είναι μπράβο. Πολύ ωραία. Ξέχασε ο Μανώλης όμως να σας πει μερικά σπουδαία πράγματα.
3: Για πες.
2: Ένα από τα σπουδαία είναι πως είμαστε οι περισσότεροι κουμπάροι.
1: Όλοι μαζί, κάτσε το. Εδώ γίνεται του κουμπάρου το κάγκυλο που λένε.
3: Κάτσε ρε φίλε, εσείς είστε όλο το χωριό που γίνεται ο σασμός να πει.
4: Ναι, εδώ, γεια σας, τι κάνετε.
1: Άλλες κουμπάρες,
3: νούμερο 3, άλλες κουμπάρες.
5: Πώς το καταλάβατε.
6: Έχασες το Greek Breakfast Show. Άκουσέ το σε podcast. Διαθέσιμο στο rythmos.com.au, στο Rythmos App και σε όλες τις εφαρμογές. Διαθέσιμο στο rythmos.com.au, στο Rythmos App και σε όλες τις εφαρμογές.

Μπες τώρα στο rythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rythmos Radio. Rythmos Radio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Το αγαπημένο ραδιόφωνο της Μελβούρνης. Χρόνια τώρα.
2: Μαζέψα τα πράγματα μας μέσα σε μια τσάντα.

0: Μην πας πουθενά.
1: Σε λίγα λεπτά θα ακούσεις αυτό.
2: Μπορεί να πόνεσαι πολύ και να γυρίσει. Μπορεί με άλλον να βλέπω μια δύση.
1: Και αυτό.
3: Στο σεντόνι μου άρωμα λουνού. Το μυαλό μου χανώ. Είσαι εδώ ή αλλού.
4: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
5: Η ώρα είναι 2. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 7 το πρωί.
4: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: τα καλύτερα.
1: Ρυθμός Radio.
2: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

άλλα μυστικά ούτε μικρά κρυμμένα. Εγώ όλα τα έφερα μπροστά και τα δείξα σε σένα.

Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς ρυθμό. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

0: Η ώρα είναι 3. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 8 το πρωί.
1: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
2: Αρκετά.
1: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
2: Αρκετά.
1: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
2: Αρκετά.
1: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
3: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
1: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
3: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
1: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
3: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
1: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια. Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Ρυθμός Radio.
1: Η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.
2: Μου δώσες θέμα δυνατό και κάνα στάση. Την ψυχραιμία μου εντελώς την έχω χάσει. Ποτέ δεν σκέφτηκα να σε έχω ευνηδιάσει. Εσύ είχες μάστε δυνατό πάνω απ' τη βάση.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Διαταγάς.
1: Πετάξου στο meet me απέναντι και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
0: Μάλιστα. Τι να σας φέρω?
1: Κάτι ελαφρύ, δεν θα φάω σήμερα. Δεν πεινά. Ένα γύρος πλέιτ.
0: Με κοτόπουλο.
1: Με κοτόπουλο. Και ένα χταποδάκι στη σχάρα. Κυβούσε, πες τους να ετοιμάσουν και ένα street burger με chips.
0: Αν υπάρχει.
1: Υπάρχει στο meet me. Έχει κάθε μέρα μπέργκερ. Άντε πήγαινε. Κυβούσε, να ετοιμάσει μια σαλάτα ντάκο, πες του. Και ένα φρέντο για τη χώνεψη.
0: Μόνο αυτά?
1: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω. Δεν έχω όρεξη.
2: Για γεύσεις με κλασική αξία, Meet Me Souvlakeri. 24 Eaton Mall, Oakley. Τηλέφωνο 03 9568 5555.
3: Το Meet Me Souvlakeri ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412 8888 55. Η ώρα είναι 4. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9 το πρωί. Στο μάρκετινγκ η εμπιστοσύνη είναι τα πάντα. Και οι έρευνες το λένε ξεκάθαρα. Οι ακροατές εμπιστεύονται το αγαπημένο τους ραδιόφωνο σαν τις συμβουλές ενός καλού φίλου. Όταν μιλάς μέσα από το Ρυθμός Radio, δεν κάνεις απλά διαφήμιση. Χτίζεις σχέση εμπιστοσύνης με τη μεγαλύτερη ελληνική κοινότητα της Μελβούρνης. Κάντε την επιχείρησή σας κομμάτι της καθημερινότητας χιλιάδων ακροατών στη Μελβούρνη. Δυναμώστε το brand σας σήμερα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
4: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: βάζουμε κάτι δίλτο που μπορεί να το φέρει η γυναίκα και να πάει στη δουλειά και ο άντρας από το κινητό όπου, σε όποιο σημείο του κόσμου να είναι, να μπορεί να την ικανοποιεί.
1: Πολύ δυνατό ρε αυτό.
0: Δηλαδή μέσω satellite και wallet. Εγώ το μισώ. Εσύ μπορεί να έχεις πάει Ελλάδα ταξίδι και να ικανοποιείς τη γυναίκα σου στην Αυστραλία.
1: Ναι, εντάξει ρε φίλε, δεν είναι, άμα το βάλεις και το σκεφτείς λίγο αυτό, δεν είναι κακό, του δεν χάνεις την επαφή, καταλαβες.
2: Προτείνω σε όλους τους ακροατές, όπου τον πετυχαίνετε τον μπάγκαλο, να τον καταβρέχετε. Να παίρνετε ένα κουβά νερό και να το ρίχνετε πάνω του. Μπάσκετ συνέρχει, κρύο νερό θέλει.
3: Όχι, ρε! The Greek
4: Breakfast Show. Καθημερινά στις 9.30 το πρωί. Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς ρυθμό. Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να Δεις, ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιουμορ. Κάθε Τρίτη, 7 με 9 το βράδυ, Άκου να Δεις. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

Το ελληνικό ραδιόφωνο της Μελβούρνης που δεν αλλάζεις. Ρυθμός Radio.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι όταν ακούς τη λέξη σουβλάκι?
2: Meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη πιτόγυρο?
2: Meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη γύρος play?
2: Meet me.
1: Τη λέξη καλαμάρι? Τη λέξη μπέργκερ? Τη λέξη χταπόδι?
2: Meet me, meet me, meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη σουτζούκι?
2: Meet me.
1: Για να μην σας κουράσουμε, το σκέφτεσαι διαρκώς.
3: Meet me σουβλακερί, το νούμερο 1 σουβλάκι της Μελβούρνης και τη σκέψη σου.
1: 24 ή τον Μόλ Οκλέη.
3: Τώρα μπορείς να απολαύσεις το Meet me και στο σπίτι σου με Uber Eats.
1: Όταν ακούς τη λέξη Μελβούρνη.
2: Meet me.
1: Meet me σουβλακερί. Κολλάς μαζί του.
4: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-8888-55. Η ώρα είναι 5. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 10 το πρωί.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
6: Αρκετά.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
6: Αρκετά.
5: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
6: Αρκετά.
5: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
7: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
5: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
7: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
5: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
7: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
5: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
8: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς

0: πήγατε υποδοχή στα μαγαζιά.
1: Υποδοχή, λέγαμε.
0: Ε, πώς τις λέγατε, υποδοχή.
1: Υποδοχή.
0: Καλησπερτζούδες τις λέγαμε.
1: Εμείς. Εσείς. Εμείς το καλησπερτζούδες. Και ο άντρας, καλησπερτζής. Αλήθεια.
2: Έχασες το Greek Breakfast Show. Άκουσέ το σε podcast. Διαθέσιμο στο rythmos.com.au, στο Rythmos App και σε όλες τις εφαρμογές. Κάθε επιτυχημένη επιχείρηση έχει το δικό της ρυθμό. Ρυθμός στην εξυπηρέτηση, ρυθμός στην ανάπτυξη, ρυθμός στην επιτυχία. Για να κρατήσεις όμως το brand σου στην κορυφή, η επιχείρησή σου θέλει ρυθμό. Διαφημιστείτε εδώ στο Rythmos Radio και βρείτε το κοινό που σας ψάχνει. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο sales@rythmos.com.au.
3: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας. Η πλούσια ιστορία της. Ο φυσικός πλούτος της. Όλη η ελληνική έμπνευση αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio, που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά, ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08. Instagram Greggio Australia. Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

Μην πας πουθενά. Σε λίγα λεπτά θα ακούσεις αυτό. Και να...

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι 6. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11 το πρωί.
3: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
2: Έχασες κάποιο interview?
3: Κανένα πρόβλημα.
2: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio podcast. Άκου ό,τι θες, όποτε θες.
0: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό, όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
1: Κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα, ακούμε Λαϊκό Αναβάτη με τον Νίκο Καραδήμα και τον Γιώργο Γιαννόπουλο. Γυρνάμε πίσω στις αγαπημένες δεκαετίες του 60, του 70 και του 80 με λαϊκές επιτυχίες και τα αγαπημένα των ακροατών. Λαϊκός Αναβάτης, κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα.

Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio.

0: Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
1: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
0: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
1: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
0: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
1: Τηλέφωνο 9429-4800.
0: 429 Bridge Road, Richmond.
1: Moss Property Consultants.
0: Αξιοπιστία
1: και ασφάλεια.
2: Κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ στο Eaton Mall και συγκεκριμένα στον εξωτερικό χώρο του Meet Me, όπου γίνεται ένας χαμός από ωραίες γεύσεις και όμορφες μυρωδιές στα τραπέζια. Ας ρωτήσουμε μερικούς καλοφαγάδες όμως να μας πούν την εμπειρία τους. Γεια σας.
3: Γεια σας.
2: Τι καλό τρώτε?
3: Α, τρώω ένα πολύ ωραίο γύρος plate. Τι ωραίο δηλαδή. Ξέρετε, υπέροχο. Αυτός ο γύρος δεν είναι γύρος. Είναι μαγεία. Θέλω να πω, η γεύση τραγανός, ζουμερός. Το καταλαβαίνεις ότι είναι φρέσκος. Το κρέας είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή, δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε. Τρώω κάθε μέρα εδώ και 2, 3 και 4 φορές. Έχω ξενυχτήσει μια φορά εδώ πέρα έξω το μαγαζί. Πρέπει να ανοίξει. Μην το πείτε αυτό στη γυναίκα μου, κόψτε το. Γιατί εδώ, καλέ μου κυρία, μιλάμε για φαγητό με φύ κεφαλαίο. Είπα φύ. Φέρτε μου άλλο ένα γύρος plate. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο γύρος. Ό,τι σερβίρουν είναι υπέροχο. Γύρος λαμπ, μην μπέργκε, σουτζουκάκια, λουκάνικα, καλαμάρια, χταπόδια. Σαν πίνακε ζωγραφική σε ένα πράγμα. Μην νομίζετε. Βαν Γκόγκ, Πικάσο, Νταλί, Νταβίτσι, όλοι αυτοί οι καλλιτεχνάδες. Από τα πιάτα του εμπνεύστηκαν, γκαραντί. Τι να σα λέω τώρα. Μην κάθεστε όρθιο να κεράσουν ένα πτώγυρο με λαμπ. Δεν έχει ξαναφάει, δεν έχει ξαναγευτεί τέτοια ομορφιά.
4: Το σουβλάκι που κάνει όλη τη Μελβούρνη να παραμιλά. Meet Me Σουβλακερί, 24 ετών Μολ, Oakley. Παράγγειλε online στο meetmesouvlakeri.com.au ή μέσω Uber Eats.
5: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-8888-55.
6: Θα προτιμούσατε να πείτε όχι στο ποτό ή όχι έχασα την άδειά μου? Δεν είμαι πραγματικά του ποτού. Είχαμε γιορτή στη δουλειά και ένιωθα ότι δεν μπορούσα να πω όχι στο ποτό. Νόμιζα ότι ήμουν κάτω από το όριο, αλλά με έπιασε ένα οδηγό με ποσοστό πάνω από 0,05. Τώρα δεν μπορώ να πάω τα παιδιά μου στο σχολείο με το αυτοκίνητο. Έπρεπε να πω στη μαμά μου ότι δεν μπορώ να πάω στους γιατρούς. Το να λέω όχι στους ανθρώπους που εξαρτώνται από εμένα είναι χειρότερη τιμωρία από όλες. Αντί για αυτό, μακάρι να είχα πει όχι στο ποτό. Αναλάβετε την ευθύνη. Εάν πίνετε, μην οδηγείτε. Μήνυμα από την TAC.
7: Η ώρα είναι 7. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12 το μεσημέρι.
8: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
9: Αρκετά.
8: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
9: Αρκετά.
8: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
9: Αρκετά.
8: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
10: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
8: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
10: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
8: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp, +30 69 40 66 70 71.
10: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
8: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
11: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.
2: Ήρθε η ώρα να μπει στον παλμό της Μεγάλης Κερκίδας. Η Μεγάλη Κερκίδα ξεκινάει τώρα.
3: Στο μικρόφωνο ο Αλέκος Κατσιφάρας, ο Νίκος Κομνηνάκης και οι συνεργάτες.

0: Κυρίες Δεσμίνες και κύριοι φίλοι και φίλες του Ρυθμός Radio, καλησπέρα σας. Κυριακή 12 Ιουλίου λέει το ημερολόγιο, 7 και 3 πρώτα λεπτά λέει το ρολόι μας. Με μικρή καθυστέρηση είμαστε εδώ στην συχνότητα Ρυθμός Radio με την εκπομπή Μεγάλη Κερκίδα. Στο μικρόφωνο είναι ο Λέκος Χατσιφέρας, ακριβώς απέναντί μου ο καλός φίλος και συνάδελφος Νίκος Κομινάκης. Νίκο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Λέκο και καλησπέρα σε όλους τους ακροατές του Ρυθμού.
0: Να είμαστε εδώ λοιπόν σε περίοδο Μουντιάλ. Πέρασε ο καιρός γρήγορα, ολοκληρώθηκε η προημιτελική φάση, θα έχετε ενημερωθεί φαντάζομαι, όπου έχουμε πλέον γνωστά τα 4 εθνικά συγκροτήματα που θα διεκδικήσουν
1: τα 2 ζευγάρια των ημιτελικών
0: το παγκόσμιο κύπελο. Και βέβαια, ναι, θα τα αναλύσουμε όλα αυτά, θα υπάρχει πολλή ανάλυση για το Μουντιάλ όπως συνηθίζουμε τις τελευταίες 4 εκπομπές. Και βέβαια μέσα σε όλα αυτά υπάρχει και το πολιτιακό ποδόσφαιρο που σίγουρα αυτό θα πάρει μία ακόμα μεγάλη μερίδα, ναι, από την εκπομπή η Μεγάλη Κερκίδα, καθώς είχαμε τους αγώνες της 20ης αγωνιστικής με το Όκλι να είναι κερδισμένο καθώς επικράτησε το Άβονταλ και σε συνδυασμό με την ίδια του Χιούμ αποσπάστηκε 4 βαθμούς στην κορυφή του πίνακα. Έχει αφήσει μακριά το Χιούμ δηλαδή.
1: Ναι.
0: Η υπόλοιπη είναι ακόμα πιο μακριά, Άβονταλ και τα λοιπά. Και βέβαια η Ελλάς πέτυχε σημαντική νίκη στο Τέντενο. Ο Αλέξανδρος όμως δεν κατάφερε να κάνει το ίδιο. Ήρθε ισόπαλος, ένα αποτέλεσμα που δεν το θεωρείς απαραίτητα κακό. Τον κρατά στην εξάδα, θα πρέπει να δώσει μεγάλο αγώνα για το υπόλοιπο τη σεζόν. Εκεί που πλέον έχουμε μάλλον τελεσίδικα νέα, βέβαια ποτέ μιλες ποτέ, είναι, ναι, στον Παγκύπριο.
1: Ναι, δυστυχώς η ομάδα του Παγκύπριου ιτήθηκε από το Ντένονγκ Θάντα με 2-1 και έτσι παραμένει στις χαμηλές θέσεις της βαθμολογίας προτελευταία. Yeah, μαζί με το Ντένονγκ Θάντα και τον Γκρέν Γκάλ, το οποίο επιτήθηκε και αυτό 1-3 στην έδρα του από το Altana Magic.
0: Σήμερα πριν από λίγο είχαμε ένα παιχνίδι από το NPL όπου
1: είχαμε St. Albans George Cross 2-2.
0: Αποτέλεσμα που επίσης δεν θεωρείται καλό στην προσπάθεια που δίνει ο Παγκύπριος. Πλέον η διαφορά έχει εκτοξευθεί στους 7.
1: Ναι, στους 6 από την Altana Magic.
0: Στους
1: 6 από την Altana Magic. Δηλαδή, εντάξει, δεν είναι ακατόρθωτο, αλλά βάσει της εικόνας και βάσει, ας πούμε, ότι απομένουν μόνο 6 αγωνιστικές, θα χρειαστεί μια υπεράνθρωπη προσπάθεια από το συγκρότημα του NMPX στο Παγκύπριο εκεί.
0: Μάλιστα. Ωραία λοιπόν, αυτά.
1: Ενώ στη VPL 1, να πούμε γρήγορα Λέκο, ότι δυστυχώς είχαμε ήττα για την ομάδα του Northcote Ηρακλή στην έδρα του από την Melbourne Knights. Έτσι η ομάδα της των Κροατών σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση της βαθμολογίας της VPL 1, ενώ είχαμε οδυνηρή ήττα για την ομάδα της Νέας Ελλάς με 0-5 από την North Sunshine Eagles. Αύριο το βράδυ στο Bulleen, στο Villain Winner High Club, δίνει το παιχνίδι ανάμεσα Bulleen και Brunswick City Leonidas.
0: Μάλιστα. Αυτά λοιπόν, θα δούμε βέβαια την VPL 2 που έχει αυτή το ενδιαφέρον της, θα δούμε τα State Leagues. Και αυτά λοιπόν, εμείς να ξεκινήσουμε με τον χορό των αποτελεσμάτων. Να πούμε καταρχήν ότι σήμερα με την βοήθεια των συνεργατών μας, φίλε Νίκο, και να τους αναφέρω με αλφαβητική, με την σειρά που θα βγει ο καθένας.
1: Ναι.
0: Ο Τάκης Βίγκος, ο Στέλιος Γεροντάρας και ο Κώστας Αρακίνσης. Έτσι θα πορευτούμε με την βοήθεια των συνεργαστών και θα έχουμε και συνέλεξη τον Γιάννη Αναστασιάδη, ο οποίος για μία ακόμα φορά θα δώσει το παρόν για να σχολιάσουμε βέβαια τόσο το παγκόσμιο κύπελο που διεξάγεται στην Αμερική αυτόν τον καιρό και βέβαια να δούμε και τις εξελίξεις στον Αλέξανδρο και στο NPL και ό,τι νέα υπάρχουν.
1: Ναι, γιατί να ενημερώσουμε και τον κόσμο ότι καθιερώθηκε η ημερομηνία και η έδρα για τον τελικό, η διεξαγωγή για τον τελικό του Docker Cup, Σάββατο 8 Αυγούστου στις 2.30 ώρα το απόγευμα στο γήπεδο του Lakeside Stadium. Οι φίλαθλοι του Αλεξάνδρου θα έχουν το Southern Stand, δηλαδή η κερκίδα που είναι επίσημη, και στην απέναντι
0: η κεντρική κερκίδα
1: είναι για τους φιλάθλους του Αλεξάνδρου, ενώ η απέναντι η κερκίδα θα είναι για τους φιλάθλους της Preston. Τα εισιτήρια έχουν βγει ήδη σε προπόληση. Όσοι μπορούν να μπουν μέσω του διαδίκτυο, μέσω της σελίδας της Football Victoria, να κλείσουν το εισιτήριο τους. Υπάρχει έκπτωση στα εισιτήρια μέχρι και τις 2 Αυγούστου. Θα δώσουμε περισσότερες πληροφορίες αργότερα στην εκπομπή.
0: Εμείς χωρίς χρονοτριβή να ξεκινήσουμε με τα αποτελέσματα του NPL και, ναι, των υπολείπων πολυτεχνών πρωταθλημάτων, Νίκο.
1: Ναι, ξεκινάμε από την NPL 1, όπου είχαμε... για να δω, γιατί δεν μου το βγάζει τώρα. Ναι. Είχαμε για την 20η. Δεν μου βγάζει τα αποτελέσματα.
0: 2-2. Να αναφέρω εγώ το NPL και προχωράς. Έλα, τα βρήκες. Σαν Άλμπαν Ζος Κρός 2-2. Στα χθεσινά παιχνίδια είχαμε Dendron Thunder Bentley Greens 2-1. Melbourne City Neon Halleberg United Αλέξανδρος 2-2. Preston Lions Hume City 2-1. Εδώ είναι και μια φάση την οποία θα χρειαστεί να τη σχολιάσουμε αργότερα.
1: Ναι.
0: Oakley Cannons Avondale 2-0. Και Dendron City South Melbourne Ελλάς 0-2. Αν έχεις την κάρτα της VPL 1, ξεκινάμε.
1: Ναι. Της κάρτας 20η αγωνιστική, όπου είχαμε Northcote City Heracles Melbourne Knights 0-1, Langwarrin Melbourne Victory 3-3, Brunswick Juventus Western United 5-4. Ματσάρα εδώ. Η νίκη ήρθε με ανατροπή στο 90 και στο 94 για την ομάδα της Juventus. Port Melbourne Ellas North Sunshine Eagles 0-5, Eltham Redbacks North Geelong 3-1 και Melbourne Serbia Manningham Blues 0-1. Πάμε και στην VPL 2, όπου έχουμε τα εξής αποτελέσματα. Eastern Lions Werribee City 2-1, Whittlesea United Kingston City 1-1, Essendon Royals Box Hill 3-2, Moreland City Springvale White Eagles 0-1, Kilo Park Malvern 1-0, Bayside Argonautas Altona City 1-0 και Nunawading City Goulburn Valley Suns 0-1. Πάμε και στις κατηγορίες των State League για την 15η αγωνιστική. Στην State League 1 Northwest είχαμε Westgate Western Suburbs Πανελλήνιος 1-1, Clifton Hill Altona East Park 2-1, Westvale Olympic Δόξα Yarraville 1-0. Στην State League 1 South East είχαμε South Springvale Aries St Kilda 4-0. State League 2 Northwest, Mill Park Brimbank Stallions 2-1. South East είχαμε Mural Park Chisholm United 3-2. Waverley City Casey Comets 4-3. Στην State League 3 Endeavour United Bentley Cobras 3-2. Στην State League 4 και στο βορειοδυτικό ομίλο, West Preston Ανταγόρας Melbourne University 1-1, ενώ το παιχνίδι Keon Park Bell Park αναβλήθηκε στο ημίχρονο, ήταν 0-1 στο ημίχρονο, αναβλήθηκε λόγω ακαταλληλότητας γηπέδου, έπεσε πάρα πολύ βροχή εχθές το βράδυ. Στην State League 4 South East είχαμε East Q Ringwood City 1-1 και στην State League 5 Darwin United Apollon Melbourne City 1-0.
0: Ωραία, λοιπόν, εμείς έχουμε Τάκη Σβίγκο χωρίς χρονοτριβή. Άρα θα έχουμε και αρκετό χρόνο σήμερα και οι συνεργάτες μας θα έχουν αρκετό χρόνο για να αναπτυχθούν σε αυτά που θέλουν να παρουσιάσουν. Και ο Τάκης Βίγκος είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Να τον καλοδεχτούμε. Τάκη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Αλέκο. Καλησπέρα, Νίκο. Και καλησπέρα και στους ακροατές.
1: Καλησπέρα, Τάκη.
0: Πολύ ποδόσφαιρο. Τόσο ποδόσφαιρο σίγουρα πάντα το βιώνεις, φαντάζομαι. Τα παγκόσμια κύπελα τα ζεις έντονα.
2: Αυτό κάθε 4 χρόνια το περιμένεις να δεις, ας πούμε, παιχνίδια. Ήταν πολλά τα παιχνίδια και αναγκαστικά τώρα λιγοστεύουν και Περιμένουμε ακόμα να δούμε άλλα τέσσερα.
0: Τρία και ο μικρός τελικός. Λοιπόν,
2: τρία και ο μικρός.
0: Καταρχήν όλοι γνωρίζουμε ότι η Γαλλία εκτόπισε το Μαρόκο σχετικά εύκολα, εγώ θα έλεγα, Νίκο, ναι. Δεν ξέρω αν έχει σχόλιο εδώ. Σχετικά εύκολα νομίζω οι Γάλλοι.
1: Ναι, δεν δυσκολεύτηκε η εθνική Γαλλία σε εκείνο το παιχνίδι.
0: Η Ισπανία κατάφερε να σκοράρει στα τελευταία λεπτά και να κάμψει την αντίσταση του Βέλγιου. Οι δύο ομάδες Γαλλία-Ισπανία που θα μπορούσαν να είναι άνετα και τελικώς, γιατί πολλοί κάνουν λόγο για τα δύο πιο δυνατά ζευγάρια, ναι, αυτού του τουρνουά. Από εκεί και πέρα στα σημερινά παιχνίδια, τα οποία παιχνίδια νομίζω ήταν και λίγο σούπα, Νορβηγία-Αγγλία, είχαμε νίκη των Άγγλων στην παράταση με 2-1 και ακολούθησε.
1: Ναι, με ένα αυτό, δεν ξέρω αν το παρακολούθησες, Αλέκο, ότι η μπάλα σε μια φάση είχε χτυπήσει τα καλώδια της τηλεοπτικής κάμερας και αντί να συνεχίσει την πορεία της έπεσε κατευθείαν κάτω. Εκεί μετά βγήκε σε αντιπίθεση η Αγγλία και έβγαλε τον γκολ, τον νικητήριο τον γκολ ο Μπέρινγχαμ.
0: Κάτι πήρε το αυτή μου, κάτι μάλλον διάβασα στα social. Λοιπόν, Τάκη, για δώσε μας το σχολιασμό, ας ξεκινήσουμε αρχικά με τα ημιτελικά, με αυτά τα προημιτελικά.
1: Να πω κάτι γρήγορα, Αλέκο. Εδώ είναι που είδαμε ότι στην ημιτελική φάση, είδαμε, εάν κοιτάξεις τα rankings της FIFA, ναι, είναι οι πρώτες τέσσερες ομάδες που παίζουν στην ημιτελική φάση του Μουντιάλ.
0: Τα απόλυτα φαβορί. Ωραία, λοιπόν. Τάκη, τώρα...
2: Αυτό είναι το φυσιολογικό που είδαμε, ότι τις τέσσερις ομάδες αυτές ήρθαν στα τελικά που θα παίξουν και πιστεύω ότι εκεί ίσως δούμε καλύτερα παιχνίδια, γιατί και τα δύο πιστεύω να είναι καλά παιχνίδια, και η Ισπανία και η Γαλλία, και το παιχνίδι της Αγγλίας, διότι τώρα πιστεύω η διαιτησία να είναι τουλάχιστον 50-50 με τις ομάδες. Δεν πιστεύω να δούμε άλλες στραβές από τους διαιτητές να κάνουν, ας πούμε, λάθη, διότι εγώ είδα πολλά λάθη, ειδικά υπέρ της Αργεντινής είδα πολλά. Τώρα από την άλλη πλευρά, ας πούμε, το Μαρόκο δεν υπήρξε μέσα στο γήπεδο καθόλου. Τώρα νομίζω ότι η δυναμικότητα και η επιθετικότητα και το κέντρο που είχε η Γαλλία δεν τους έδωσε χώρο για να παίξουν. Η Ισπανία κέρδισε μεν δύσκολα, και εκείνο που είναι το στόλιο, ο παίχτης που μπήκε αλλαγή τους έσωσε δύο φορές. Τώρα πως αυτός ο παίχτης δεν παίζει πιο πολύ, γιατί ίσως να έρθει η ώρα στα 10 λεπτά που τον βάζει να μην μπορεί να κάνει τη ζημιά. Αλλά για μένα είναι παίχτης που είναι της περιοχής παίχτης. Διότι και τα δύο γκολ που, και τις δύο φορές τα γκολ που έβαλε ήταν, ας πούμε, σε προωθημένη σε μπαλιά που δύσκολα την βρίσκει κάποιος άλλος παίχτης. Και όταν τη βρει την τελειώνει. Εμένα μ' άρεσε αυτός ο παίχτης.
0: Κοίταξε, η Γαλλία είναι η ομάδα με την απόλυτη σταθερότητα. Νομίζω και αυτό ισχύει και για την Ισπανία. Έδειξαν απόλυτη σταθερότητα σε αυτό το Μουντιάλ. Η Ισπανία δέχθηκε το πρώτο της γκολ στο παιχνίδι με το Βέλγιο. Δύο εξαιρετικά συγκροτήματα, δύο διαφορετικές ομάδες, δύο διαφορετικές σχολές. Εσύ τα ξέρεις καλύτερα αυτά, Τάκη. Τώρα, πώς θα βλέπεις, να δούμε, κάνε και το σχολιασμό αν θέλεις τα ημιτελικά τα άλλα, της Νορβηγίας.
2: Η Αγγλία με την Νορβηγία, είδα ένα Χάλαν ο οποίος δεν ήταν στο γήπεδο σήμερα, δεν ξέρω τι είχε.
0: Στο γήπεδο ήταν, αλλά ήταν εκτοπισμένος. Δηλαδή ήταν.
2: Ναι, αλλά δεν τον είδα να τρέχει. Δεν είχε θέληση.
0: Ποτέ δεν τρέχει ο Χάλαν. Νομίζω. Δεν τον έχω δει να τρέχει ποτέ.
1: Γιατί έχει δει τον Μέση να τρέχει.
0: Όχι, ο Μέση είναι. Τι λες τώρα. Ο Μέση είναι. Κάνει γλέμματα.
1: Εντάξει.
2: Ποτέ να τρέχει. Δηλαδή όταν διεκδικεί την μπάλα, τρέχει, και με τη Manchester City τον έχω δει σε δύσκολες θέσεις.
1: Ναι.
2: Αλλά η περίπτωση σήμερα κάτι είχε. Δεν ξέρω. Για να βγει κιόλας, κάτι είχε.
0: Εκτοπίστηκε από τους Άγγλους. Αυτό έγινε. Όπως εκτοπίστηκε σε όλο το Μουντιάλ ο Γιαμάλ. Ο Γιαμάλ ούτε φάνηκε σε αυτό το Μουντιάλ, έτσι. Είναι ένας παίκτης. Αν κάποιος αναφερόταν σε κάποια μεγάλα ονόματα, ένας θα ήταν ο Γιαμάλ. Ο Γιαμάλ εκτοπίστηκε σε όλο το Μουντιάλ. Όχι, δεν έπαιξε πάνω το παιδί, έπαιξε, αλλά ναι.
2: έπαιξε μπάλα, αλλά δεν έπαιξε για το στάρ που περιμένουμε να δούμε. Διότι από την άκρη που μπαίνει, ας πούμε, έχει κάνει, δείχνει την κλάση του, αλλά δεν έχει τελειώσει φάσεις για να βάλει γκολ ή να γίνει μέση προς το παρόν. Αλλά ακόμα και μικρός, είπαμε. Τώρα αυτό το αστέρι βγαίνει. Άλλο Ισπανία, άλλο εδώ, γιατί στην Ισπανία θα βρούνε και ομάδες που είναι πολύ κατώτερες. Και παίζει Μπαρσελόνα τώρα με τις μικρότερες ομάδες εκεί και φαίνεται διαφορετικά. Εδώ είναι και όλοι τον φιλάνε. Αλλά από την άλλη πλευρά έχει το ταλέντο. Τον έχουμε δει ότι έχει. Γιατί και ο Βινίσιος μερικές φάσεις έδειξε ότι είναι το ταλέντο που έχει, ας πούμε. Αλλά κανείς δεν έχει δείξει ακόμα τα ονόματα που έχουν εκτός από τον Τέμπελε και τον
1: Εμπαπέ.
2: Τους άλλους όλους, ο Κάιν προσπαθεί, έχει δείξει το. Τώρα, ο Μέση, είπαμε, είναι Μέση, κάθεται, αλλά η μπαλιά του είναι μυρογνωμόνη. Δηλαδή έδωσε 5 μπαλιές σήμερα, μπορούσαν να ήταν 3, να ήταν γκολ.
0: Καλά, ο Μέση δεν είναι μόνο αυτό, είναι απ' όλα. Ο
2: είναι Μέση, και εκτελεστής. Σήμερα περίμενα να βάλει και ένα και γκολ. Ας πούμε, έκανε 2 φάσεις που μπορούσε να βάλει τον γκολ. Αλλά για μένα σήμερα δυσκολεύτηκε πάλι πολύ. Αν δεν έβγαινε ο παίχτης, δεν κέρδιζε η Αργεντινή σήμερα.
0: Λοιπόν, έλα, πες μου, Τάκη.
2: Πώς βγήκε αυτός ο παίχτης, δεν ξέρω. Ο διαιτής ήταν κοντά.
0: Α, για τον
2: Έμπολο. Δίνει φάουλ εναντίον του παίκτη της Αργεντινής, δίνει κάρτα και ξαφνικά πάει να δει για να αλλάξει τη γνώμη του. Τώρα, ναι, όπως το είδαμε όλοι εκεί, μπορεί να μην το χτύπησε ο παίκτης της Αργεντινής καθόλου. Και όπως έκανε αυτός το πέσιμο, να ήταν θεατρίνικο για να πάρει κάρτα ο άλλος. Αλλά από την άλλη πλευρά δεν του δίνεις κάρτα για να βγει. Αν ήταν ο Μέση, θα τον έβγαζε.
1: Κοίταξε, επειδή ήταν η δεύτερη κάρτα, Τάκη.
2: Ναι, αλλά δεν έπρεπε να του τη δώσει. Κανονικά μπορούσε να του μιλήσει ή να μην του δώσει την κάρτα.
1: Εντάξει, καταλαβαίνω αυτό που λες, αλλά ο κανονισμός του ποδοσφαίρου λέει ότι σε περίπτωση που ο παίχτης κάνει πέσιμο θέατρο, θεωρείται...
2: Θέατρο
1: και τιμωρείται με κίτρινη κάρτα. Και ο λόγος λένε, και πάρα πολλοί λένε, ότι γιατί πήγες στο ΒΑΡ για αυτή την φάση. Και ο λόγος που πήγες στο ΒΑΡ για αυτή τη φάση ήταν επειδή δόθηκε λάθος κίτρινη κάρτα στον παίχτη της Αργεντινής. Γι' αυτό πήγε και η φάση στο ΒΑΡ.
2: Ναι. Το πέσιμο όμως αυτό είναι όταν είναι στην περιοχή για να ξεγελάσει τον διαιτητή για πέναλτι.
1: Όχι.
2: Εδώ το σπρώχνει.
1: Ο κανονισμός δεν είναι μόνο για την περιοχή, Ιτάκη, ο κανονισμός δεν ορίζει μόνο για την μεγάλη περιοχή. Και να το διευκρινίσουμε αυτό. Να το διευκρινίσουμε. Το ψάξα.
2: Αν ήταν ο Μέση, θα το έκανε.
1: Όχι, εντάξει.
2: Αν ήταν οποιοσδήποτε παίκτη τη Αργεντινή, δεν θα το έκανε.
0: Θα σου απαντήσει ο Στέλιος αργότερα. Να σου πω λίγο τώρα. Να σου πω, επειδή έχουμε και το NPL, έτσι γρήγορα, εκτός αν θέλεις να αναφερθείς εσύ σε κάτι, απλά λέω να δώσουμε, γιατί να αναφέρουμε ότι αυτή είναι η τελευταία σου παρουσία για την τρέχουσα περίοδο, καθώς αναχωρείς για Ελλάδα.
2: Ναι, φεύγω το Σάββατο.
0: Εμείς όμως θα φροντίσουμε, εφόσον εσύ επιθυμείς και μπορείς, να έχουμε μια επικοινωνία και από την Ελλάδα, όχι κάθε εβδομάδα, αλλά κάποια στιγμή να σε βγάλουμε, πιστεύω.
2: Ναι, μπορεί να βγούμε, αλλά μόνο με το...
0: Με το Messenger. Ναι, βέβαια. Λοιπόν, δώσε μας τώρα έτσι γρήγορα, όμως γρήγορα, για να μπορούμε να μιλήσουμε και για το NPL, τι πιστεύεις τώρα, ποιοι θα είναι στο τελικό. Πολλοί κάνουν λόγο για Γαλλία, Αγγλία, λένε.
2: Εγώ πιστεύω Γαλλία, Αγγλία και εγώ πιστεύω. Αν και η Αργεντινή, την περιμένω να παίξει καλά σε αυτό το παιχνίδι. Δεν μπορεί να παίζει συνέχεια έτσι. Την περιμένω να παίξει καλή μπάλα αυτό το παιχνίδι με την Αγγλία. Τώρα, αυτοί έχουν και προηγούμενα, δεν μπορεί να διαιτητεύσει τα παιχνίδια τους ούτε Άγγλος διαιτητής ούτε Αργεντινός, οπότε έχουν και προηγούμενα. Πιστεύω να δούμε ένα δυνατό παιχνίδι, αλλά σαν μονάδες είναι πιο καλή η Αργεντινή, αλλά είναι πιο γρήγορη και πιο δυνατή η Εγγλέζη. Τώρα, τι θα υπερισχύσει σε αυτό το παιχνίδι, θα δούμε.
0: Είναι αλήθεια ότι τελευταία φορά που βρέθηκαν σε Μουντιάλ αντίπαλες ήταν το 86, σε εκείνο το σοου του Μαραντόνα.
1: Είχαν βρεθεί το 90 νομίζω, ή το 90 που είχε γίνει στην Ιταλία στο Μουντιάλ, σε φάση προημιτελικό αγώνα, όπου σε εκείνο το παιχνίδι είχε αποβληθεί ο David Beckham νομίζω.
0: Εγώ πάντως θυμάμαι στη μνήμη μου αυτό το παιχνίδι, δεν ξέρω αν ήταν ημιτελικός ή προημιτελικός με τους Άγγλους, αλλά ξέρω ότι όλοι ξέρουμε, γιατί καταρχήν σημειώθηκε ένα από τα καλύτερα γκολ που έχουν γίνει.
1: Ήταν προημιτελικός ή η φάση των 16, κάτι τέτοιο ήταν.
2: Τον τελικό μετά παίξανε.
0: Ήταν
1: με
0: την
1: Δυτική Γερμανία. Η μετελικό έχει παίξει με Βέλγιο. Η Αργεντινή. Βέλγιο
2: που έβαλε πάλι, πάλι τον γκολ ο Μαραντόνα, εκείνο που πέρασε πάλι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
2: έχουν προηγούμενα. Ναι. Περιμένουμε ένα παιχνίδι το οποίο ίσως να έχει και δύναμη. Εύχομαι να μην έχει κόκκινες κάρτες, γιατί χαλάει το παιχνίδι. Να δούμε τουλάχιστον ένα παιχνίδι να ευχαριστηθούμε, και τα δύο πιστεύω ότι αυτά θα είναι παιχνίδια που θα τα ευχαριστηθούμε. Και το Ισπανία-Γαλλία και το Αγγλία-Αργεντινή.
0: Εγώ, αν θα μπορούσα να κάνω ένα σχόλιο, θα πω ότι σε αυτό το Μουντιάλ αυτό που ξεχώρισε είναι ότι είχαμε πολύ λίγες κάρτες. Οι διαιτές ήταν πάρα πολύ ελαστικοί, δεν δίναν εύκολα φάουλ. Υπήρχαν παιχνίδια που σε όλο το παιχνίδι γίνανε λιγότερο από 15 φάουλ. Και δεν ήταν ένα παιχνίδι, ήταν πολλά παιχνίδια σαν και αυτό. Πολύ λίγες κάρτες και εντάξει. Τώρα...
2: Το χειρότερο, το πιο δύσκολο παιχνίδι το είχαν οι δικοί μας οι Αυστραλοί και ο Έλληνας εδώ, ο Λαγκύρης, πώς το λένε, ο Λαγκρίδης, που παίξαν το Μεξικό με την Αγγλία.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
2: Και παίξανε καλά.
1: Πάντως ναι, νομίζω ότι δοθήκανε δύο πέναλτι. Ήταν ένας αγώνας με πολλές φάσεις.
2: Πίεση μεγάλη, γιατί για να πάει να παίξεις μέσα σε 70.000 στο Μεξικό και να δώσεις πέναλτι εναντίον τους.
1: Το παίξανε πάρα πολύ καλά οι Αυστραλοί διαιτητές.
0: Ναι, πολύ καλός ο Αυστραλοϊρανός.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα στο NPL που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Το Oakley συνεχίζει, πέτυχε μια σπουδαία νίκη. Αυτή η νίκη ουσιαστικά εκτρόχιασε κάθε πιθανότητα από το Avondale να διεκδικήσει το φετινό Premiership. Το έχω αυτό το ελάττωμα. Δεν πιστεύω να διαψευστώ. Πλέον θύμισε μου πόσο έχει εκτοξευτεί η διαφορά από το Avondale. 10 βαθμοί, μένουν 6 αγωνιστικές.
1: Ναι.
0: Θα πρέπει το Oakley να κάνει 4 ήττες στα επόμενα 6 παιχνίδια και το Avondale να κάνει συνεχόμενες νίκες.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι πλέον τελειώνει αυτό. Την ίδια στιγμή το χαρμόσυνο νέο για τους Canons ήταν το γεγονός ότι το Hume ιτήθηκε στο Preston και πλέον το Oakley έχει αποσπαστεί 4 βαθμούς και από την δεύτερη θέση.
2: Αλέκο, είναι τώρα το παιχνίδι αυτό του Oakley με το Hume.
0: Αυτό το παιχνίδι, το μεταξύ του παιχνίδι, θα είναι κομβικό σε περίπτωση ισοπαλίας ή νίκης.
2: Το Oakley πήρε το Premiership, αν χάσει ξαναζυγώνει πάλι το Hume. Και αν κερδίσει το Avondale, τον πλησιάζει πάλι κοντά.
1: Έχουμε μεγάλες αναμετρήσεις αυτή την εβδομάδα. Όπως ανέφερε Σετάκη, Hume Oakley έχουμε Altana Magic Alexandros και έχουμε South Melbourne Last Preston. Τρία μεγάλα παιχνίδια. Μεγάλο ενδιαφέροντος.
0: Το πιο μεγάλο μάτς σίγουρα είναι το μάτς κορυφής Oakley Hume, αναμφισβήτητα. Αλλά πόσο μάλλον είναι και το Ελλάς Πρέστον, έτσι. Που φαντάζομαι ότι στο Lakeside, αν οι φίλοι του Πρέστον επιθυμήσουν να έρθουν στο γήπεδο, γιατί τώρα τελευταία κάνουν κάτι νάζια με τις ελληνικές ομάδες, δεν πατούν στο γήπεδο.
1: Κοίταξε, δεν θέλω να φερθώ πάρα πολύ σε αυτό το θέμα, αλλά όπως λες είναι νάζια, είναι παιχνίδια που παίζει η διοίκηση της Preston, ειδικά ο πρόεδρος τους, ότι ναι θα έρθουμε, αναγκάζω τις ομάδες να ετοιμάσουν ας πούμε όλα όσα χρειάζεται για να γίνει ο αγώνας, όλα τα απαραίτητα μέτρα, και μετά τελευταία στιγμή σου λέει δεν εμπιστεύουμε Ναι, δεν ερχόμαστε. Ναι, γιατί δεν εμπιστεύεται, ας πούμε, τους δικούς του φιλάθλους, ότι. Yeah. Γιατί είναι, έχει, μην ξεχνάμε ότι έχει και suspended sentence η ομάδα του Preston, γι' αυτό.
2: Λέγεται ότι με την Ελλάς έχουν σχέσεις. Τώρα η Ελλάς πήγε. Εκεί θα δείξει αν κατεβάσουν κόσμο εκεί.
0: Ναι. Πιστεύω ότι θα έρθει κόσμος, γιατί το Preston είναι πολύ, σε πολύ καλή φόρμα.
1: Ναι.
0: Ίσως θα έλεγα, όπως και ήταν καλή η φόρμα της Ελλάς, και εδώ είναι που τα έλεγα και τις προηγούμενες εβδομάδες, πώς γίνεται η Ελλάς να παραπέει στα παιχνίδια, στα εντός έδρας παιχνίδια της, με Αλτόνα και Green Gully, να δέχεται ήττες και να πηγαίνει και να παίρνει διπλό μέσα στο, στην Dedono City, ή να παίρνει Χ μέσα στη Hume. Θέλω να πω ότι έχει δείξει, εξακολουθεί να δείχνει δύο πρόσωπα Ελλάς, αν και πιστεύω τώρα δεν έχει περιθώριο να δείξει άλλο πρόσωπο από το καλό της. Γιατί ναι, πλέον τα περιθώρια τώρα στενεύουν.
2: Για να μπει στην εξάδα πρέπει να παίξει, τουλάχιστον να πάρει στα 6 παιχνίδια 5.
0: Ναι, σίγουρα.
2: Όχι για να μπει στην εξάδα, για να πάρει και μια θέση.
0: Ναι. Το Όκλι πάντως δείχνει χαρακτήρα φέτος. Δύσκολα θα αλλάξει κάτι για μένα.
2: Όλα δείχνουν αυτό το παιχνίδι με το Χιούμ. Αν κερδίσει και ισοπαλία να φέρει, νομίζω ότι το Όκλι είναι, πήρε το πρέμιση.
0: Το άλλο ατού που έχει το Όκλι, δεν έχει άλλες υποχρεώσεις τύπου Australia Cup.
2: Ούτε
0: ντοκεντρικά. Αφοσιώνεται καθαρά στο πρωτάθλημα. Φαντάζομαι το παιχνίδι αυτό θα είναι πολύ σημαντικό για τον Τέιλα, γιατί σε περίπτωση που έρθει ένα θετικό αποτέλεσμα θα του δοθεί η ευκαιρία να ρωτάρει την ομάδα και να είναι εξασφαλισμένα έτοιμη στην κρίσιμη περίοδο των play-off. Εσύ που είσαι προπονητής, που ήσουν προπονητής, Τάκη, και γνωρίζεις πολύ καλά τι συμβαίνει, ίσως να καταλαβαίνεις τι λέω. Και δεν ξέρω αν πιστεύεις ότι το παιχνίδι αυτό είναι πολύ σημαντικό για το Όκλι. Γιατί σε περίπτωση νίκης θα μπορεί να κάνει πολύ καλό ρωτάρισμα στα επόμενα μάτς η ομάδα του Όκλι.
2: Ναι, αυτό το πιστεύω ότι μπορεί να το κάνει, θα έχει τη δυνατότητα μετά να το κάνει άμα κερδίσει αυτό το παιχνίδι. Αλλά η περίπτωση είναι ότι, όπως ξέρω τον Κριστέλα, δεν θα κάνει πολλές αλλαγές. Θέλει να μοντάρει την ομάδα του, μόνο θα αποφύγει κίτρινες κάρτες.
1: Ναι.
2: Θέλει να έχει την ομάδα του εκεί, το μπορεί να δοκιμάσει ένα-δυο παίχτες σε θέσεις που μπορεί να του χρειαστούν. Αλλά δεν θα αλλάξει παραπάνω από 2 με 3 παίχτες.
0: Τώρα, μιλήσαμε για το Όκλι, για τον Αλέξανδρο να μιλήσουμε τώρα. Εσύ Νίκο πήγες στο
2: Αλέξανδρος...
0: να ακούσουμε λίγο τον Νίκο, αν μου επιτρέπεις, ναι. Να ακούσουμε τον Νίκο, ναι, ναι. Γιατί ήταν παρόν. Και βέβαια να ακούσουμε και τη δική σου άποψη, Τάκη. Έλα Νίκο.
1: Ναι, κοίταξε, παραβρέθηκα στο παιχνίδι. Εντάξει, είδαμε ότι τις τελευταίες αγωνιστικές η ομάδα του Αλεξάνδρου ήταν ντεφορμέ, δεν είχε, ας πούμε, φόρμα. Είχε αφήσει πάρα πολλούς βαθμούς το τελευταίο μήνα. Εντάξει, είχε, ας πούμε, προηγηθεί και τις δύο φορές σε αυτό το παιχνίδι. Το πρώτο γκολ που δέχτηκε η ομάδα του Αλεξάνδρου ήταν από τραγικό λάθος παιχτών του τερματοφύλακα του Γιάρν Σάζε και τον Μπιν Κόλινς. Δυστυχώς έδωσε τη Melbourne City την πιθανότητα να μπει ξανά μέσα στο παιχνίδι. Αλλά αυτό που είδα είναι ότι αρχίζει σιγά σιγά και αλλάζει η ομάδα του Αλεξάνδρου. Αρχίζουν οι παίχτες και δένονται, ειδικά οι καινούριες προσθήκες. Έπαιξε στο πρώτο του παιχνίδι ο δεξιός back, ο Κάιν Ρασμόσκι, έδειξε πολύ καλά στοιχεία. Ο Τες Μορδουκούτας έδειξε πολύ καλά στοιχεία τις τελευταίες εβδομάδες και νομίζω με αυτές τις προσθήκες ότι, εντάξει, θα καλυτερέψει η εικόνα του Αλεξάνδρου. Μείναν απογοητευμένοι οι παίχτες και ο προπονητής ο Γιάννης από το αποτέλεσμα, αλλά νομίζω πρέπει να κοιτάξεις και το θετικό, ότι ίσως με τις λίγο σκληρή δουλειά και με λίγο, ίσως να αλλάξουν και οι τύχες της ομάδας. Εντάξει, αυτά.
0: Ωραία.
2: Η περίπτωση τώρα, είναι μία, ότι δεν τον παίρνει τώρα ο χρόνος για να κάνει και πολλά πράγματα. Πρέπει, ναι, αυτό το σύνολο που έχει πρέπει να του φέρει αποτέλεσμα για να του δώσει μια αισιοδοξία. Προηγείται με ένα 0, τρώει ένα κοροϊδίστικο γκολ, το οποίο, αλλά το ίδιο λάθος παρολίγο να ξανακάνει ο Σόζα με τον Κόλινς δύο φορές. Ποιος θα πάει πρώτος στην μπάλα.
1: Ναι.
2: Δηλαδή έχουν, σαν να έχουν χάσει αυτοπεποίθηση. Δηλαδή τους κυνηγάει το αποτέλεσμα, γιατί πρώτη φορά έχουν έρθει με τόσο άσχημα αποτελέσματα. Και κάνουν λάθη. Δηλαδή να προηγηθείς δύο φορές ας πούμε και να ισοφαριστεί, δεν το βλέπω σωστό. Αλλά από την άλλη πλευρά την κυκλοφορία την έχει. Έρχεται στον γκολ τώρα πιο κοντά. Ναι. Θα τρώει γκολ. Ναι. Δηλαδή είναι ένα πράγμα που πρέπει, και έχει ένα γήπεδο αυτή τη βδομάδα και έχει μια ομάδα άσχημη. Δηλαδή, αλλά μου φαίνεται πάντα την κερδίζει εκεί και χάνει στο γήπεδό του ή της, του παίρνει βαθμό η Αλτόνα στο γήπεδό του.
0: Ναι. Πάντως εγώ έτσι να δώσω λίγο το πρόγραμμα του Αλεξάνδρου για τα επόμενα 6 παιχνίδια. Έχει να δώσει αυτό που λέμε θεωρητικά εύκολα παιχνίδια, που σίγουρα δεν είναι εύκολα. Εκτός έδρας με την Αλτόνα, ακολουθεί εντός έδρας μάτς με την Τζος Κρός και μετά ακολουθούν τρία πολύ δύσκολα μάτς με Avondale εκτός, με Hume εντός και με Ελλάς στο Lakeside. Κλείνει η καμπάνια του Αλεξάνδρου στο NPL με το εντός έδρας παιχνίδι του την τελευταία αγωνιστική με Bentley Greens. Ναι. Ενδιάμεσα υπάρχει και το παιχνίδι με την Gap. Εντός έδρας παιχνίδι του την τελευταία αγωνιστική με Bentley Greens. Ναι. Ενδιάμεσα υπάρχει και το παιχνίδι με την Gaberland και ενδεχομένως ακόμα περισσότερο.

0: η διαχείριση του του ρόστερ.
1: Το δύσκολο που έχει ο Γιάννης τώρα είναι ότι δεν έχει πάρει τους βαθμούς, ναι. Όχι, έχει χάσει πολλούς βαθμούς και δεν είναι αισιόδοξη, δεν βλέπει τους παίκτες του. Ναι, μεν τους βλέπει όλους μαζί, αλλά δεν έχουν confidence, δεν έχουν αυτή την απόδοση που είχαν ξεκινήσει πέρσι, και στην αρχή η άμυνα ήταν πιο δυνατή.
0: Ναι.
1: Τώρα τη βλέπω να χάνει σε το, ή πρέπει να παίξουν λίγο διαφορετικά ή να τους βοηθήσει να πάρουν ένα παιχνίδι. Θέλουν ένα παιχνίδι να πάρουν. Αν δεν πάρουν, ας πούμε, παιχνίδι, να νιώσουν τα ποδητήρια πάλι, να ζεστάνουν τα ποδητήρια, γιατί ναι μεν ζεστάνανε στο κύπελο, αλλά δεν ήταν πρωτάθλημα.
0: Ναι, κοίταξε, θα, όπως είπα, Τάκη, ότι εχθές ήταν πιο καλύτερη η απόδοση, η απόδοση από την ομάδα του Αλεξάνδρου. Στο δεύτερο μήχρονο, που παρόλο που είχε πάρα πολύ αέρα και ήταν εναντίον στον αέρα, ήταν η ομάδα που έδειχνε ότι θα σκοράρει, ας πούμε, τα γκολ. Δεν έκανε μεγάλες ευκαιρίες η ομάδα της Melbourne City. Όπως βλέπω, ότι εντάξει, αρχίζει και καλυτερεύει η απόδοση. Ναι. Θα δούμε. Ο χρόνος θα δείξει.
2: Θα ακούσουμε και τον Γιάννη Αστασιάδη σε λίγο. Αν θέλεις, Τάκη, σε ένα λεπτό να κλείσουμε με Παγκύπριο, γιατί θέλουμε να αφήσω αρκετό χρόνο σήμερα στο Στέλιο αργότερα, και να έχουμε αρκετό χρόνο και με τον Γιάννη Αστασιάδη. Αρχικά είχα υπολογίσει να βγούμε παρά 25, αλλά ένα ακόμα λεπτό έχουμε να κλείσουμε για Παγκύπριο μόνο.
1: Ο Παγκύπριος, αυτή η ήττα τον δυσκόλεψε πολύ, διότι τον έφερε εκεί, και όχι μόνο αυτό, αλλά κέρδισε η Αλτόνα, η οποία ξέφυγε 6 βαθμούς, έχει τα γκολ, είναι 7 βαθμοί, δηλαδή δεν χρειάζεται 2 παιχνίδια, γιατί πάλι είσαι από κάτω, οπότε θέλεις και μια ισοπαλία για να ξεφύγεις από την Αλτόνα, οπότε είναι 7 βαθμοί. Είναι λίγο, πρέπει οπωσδήποτε ο Παγκύπριος να κερδίσει αυτό το παιχνίδι που έχει αυτή τη βδομάδα με τον Τέντινο Σίτι, το οποίο δεν είναι εύκολο, τον Τέντινο κυνηγάει εκείνο την, να σωθεί, όχι για να πάνε όλοι τώρα, γιατί όλοι κυνηγάνε, γιατί τρεις πέφτουν, οπότε όλοι κυνηγάνε για να σωθούν. Και αν η Τζος Κρός κέρδιζε σήμερα, την είχα για την εξάδα, οπότε η Τζος Κρός θα παλέψει για την εξάδα, αλλά δεν τη βλέπω ακόμα δυνατή. Δηλαδή οι ομάδες που ακολουθούν, οι 7 ομάδες που είναι εκεί, αυτές βλέπω ότι θα κυνηγήσουν την εξάδα.
2: Ωραία, λοιπόν, Τάκη μου, να σου ευχηθούμε να έχεις ένα καλό ταξίδι.
1: Θέλω να σταθώ για 30 δευτερόλεπτα, είναι ο Ηρακλής. Ο οποίος μου έκανε εντύπωση, δεν θέλω, ήθελα τον Ηρακλή να ανέβει φέτος, είχε την ομάδα για να ανέβει, και τώρα πέρσι και πρόπερσι έκανε την κοιλιά στην αρχή του δευτερού γύρου, τώρα βλέπω ότι την κάνει στο τέλος, που είναι τα κρίσιμα σημεία. Πρέπει ο Ηρακλής οπωσδήποτε πρέπει να κερδίσει τα επόμενα 4 παιχνίδια αν θέλει να τελειώσει, και ίσως και 5 αν θέλει να τελειώσει μέσα στους 2 πρώτους.
0: Ναι.
1: Διαφορετικά θα πέφτει στο δεύτερο γκρουπ μετά για την τρίτη θέση.
2: Σίγουρα.
1: Αλλά θα είναι πολύ δύσκολα μετά.
0: Στη VPL όλα παίζονται, Τάκη.
1: Οι τρεις ομάδες αυτές, ναι, ακόμα πέσουν.
2: Εγώ το μόνο που θα πω, αλλά χωρίς σχολιασμό, γιατί έφυγε ο χρόνος, το κρίσιμο μάτς της χρονιάς για τον Ηρακλή θα είναι την πρώτη τελευταία αγωνιστική στο John Cain, όπου ο Ηρακλής θα υποδεχτεί την Brunswick Juventus. Αυτό θα είναι το κομβικό παιχνίδι. Κατά τα άλλα, και αν εξαιρέσει το τελευταίο μάτς που γίνεται στο Veneto Club με τον Πουλίν, όλα τα άλλα είναι βατά παιχνίδια για τον Ηρακλή, εφόσον είναι σοβαρός. Τάκη μου, να σου ευχηθούμε καλό ταξίδι, καλά να περάσεις. Εμείς θα φροντίσουμε να σε εντοπίσουμε, και αν τα καταφέρουμε θα σε έχουμε και στον αέρα. Να περάσετε καλά και με τη Μαρίνα, και με το καλό να σε ξαναδούμε πάλι πίσω.
0: Καλό ταξίδι, Τάκη.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
2: Να είσαι καλά, Τάκη. Αυτά λοιπόν, φίλοι μου, Τάκη Βίγκος, και εμείς ετοιμαζόμαστε για Γιάννη Αστασιάδη. Αν θέλεις να δώσεις το πρόγραμμα της επόμενης αγωνιστικής στο NPL, Νίκο.
0: Ναι, έχουμε Παρασκευή βράδυ στις 7.30 ώρα στο Kingston Heath, Bentley Greens Παγκύπριος, Dandenong City, ενώ την ίδια ώρα στο Gully Reserve, Green Gully, Dandenong Thunder. Σάββατο στις 2 στο έχουμε Hume City Oakley Cannons, στις 3 στο Avengers Park Avondale St Albans, στις 3:15 στο Paisley Park Altona Magic Alexandros, και την ίδια ώρα στο Lakeside Stadium South Melbourne Elas Preston Lions. Η 21η αγωνιστική κλείνει στις 6 ώρα.

0: απόγευμα με το παιχνίδι στο City Vista, με το παιχνίδι George Cross Melbourne City νέων.
1: Μάλιστα, πολύ ενδιαφέροντα τα παιχνίδια.
0: Σου είπα, τρία μεγάλα παιχνίδια γίνονται την...
1: Το Hugh Mockley και το Ελλάς Πρέστον είναι...
0: Απλώς, λέω μισό λεπτό να ενημερώσω τον κόσμο ότι όσοι φίλαθλοι του Αλεξάνδρου πάνε στο παιχνίδι Altana Magic Αλέξανδρος, να ξέρουν ότι, να γνωρίζω ότι στις 3 η ώρα που θα δώσουμε τις επόμενες αγωνιστικές στο Style League, η ομάδα του Altana Park παίζει στο Paisley Park στις 3 η ώρα το απόγευμα. Οπότε στην ίδια στιγμή θα γίνονται δύο παιχνίδια.
1: Όσοι είστε και πάω, πηγαίνετε και λίγο δίπλα, δώστε το παρόν. Λοιπόν, Γιάννης Αναστασιάδης είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή να μιλήσουμε για το NPL αλλά και για το Μουντιάλ που φαντάζομαι να τον έχει συναρπάσει. Ξέρω εγώ, δεν είμαι σίγουρος. Δεν ξέρω, είναι συναρπαστικό τελικά το Μουντιάλ, θα το δούμε στην κουβέντα μας. Αλλά μια και το πιάσαμε με το NPL και είναι ζεστό το θέμα, γιατί γι' αυτό μιλάγαμε. Γιάννη, καταρχήν καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, Γιάννη.
2: Καλησπέρα, παιδιά, καλησπέρα.
1: Μια και λέω μιλάγαμε για το NPL, να μείνουμε στο κλίμα NPL και να κάνουμε την σχετική κουβέντα. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια σειρά από... όχι καθόλου καλά αποτελέσματα. Είναι 5 παιχνίδια χωρίς νίκη ο Αλέξανδρος. Βέβαια, στο Melbourne City εδώ και με όσα ομολόγησε και ο Νίκος Κομινάκης νωρίτερα, ήταν αρκετά βελτιωμένος. Έπαιξε βέβαια σε μια ομάδα που θεωρείται πολύ ποιοτική. Νεαρή μεν, αλλά με πολύ ποιότητα. Και φαντάζομαι ότι τα παιχνίδια αυτά με τη Melbourne City φέτος, τόσο στο Olympic Village όσο και αυτό στο KSA, θα τα έζησες έντονα. Και από εκεί και πέρα, θέλουμε το σχόλιο, τι ακριβώς συμβαίνει, αν υπάρχει μια ανησυχία και γενικά δώσε μας την εικόνα.
2: Ευχαριστώ, Αλέγω. Κοίτα, το θέμα είναι ότι ξεκινήσαμε πολύ καλά, κάνουμε μια καλή πρώτο γύρο, νομίζω, ήμασταν δεύτερη ή τρίτη, ελάχιστος βαθμούς από το Όκλι. 2-3 βαθμούς μόνο. Μετά το δεύτερο γύρο αρχίσαμε καλά, 2 παιχνίδια κερδίσαμε, αλλά το παιχνίδι με τον Dynamo City μας έστειλε πολύ πίσω. Ένα παιχνίδι, 4-1 που χάσαμε, και βλέπουμε ότι έχουμε 4 αγώνες τώρα που δεν έχουμε πάρει νίκη στο πρωτάθλημα, αλλά κερδίσαμε ένα παιχνίδι που παίξαμε το Brunswick Juventus για το Dockery Cup που πήραμε το εισιτήριο για το τελικό. Σίγουρα θα κερδίσαμε αυτό, αλλά νομίζω φέτος αυτό που έχουμε δει ότι έχουν γίνει ατομικά λάθη από παίκτες που δεν περιμέναμε και μας έχει στοιχήσει αυτό πάρα πολύ. Προπάνω στο παιχνίδι με τον Dynamo City που χάσαμε 4-1. Χθες πάλι είχαμε μια περίπτωση τέτοια, που κάνουμε ένα λάθος που δεν το περιμένεις, και ενώ ξεκινήσαμε πάρα πολύ καλά χθες, ξεκινήσαμε καλά 1-0, μετά δεχτήκαμε ένα γκολ που δικό μας λάθος, βάλαμε ένα δεύτερο γκολ, πολύ ωραίο γκολ, και εξίσου βάλαν και αυτοί ένα πάρα πολύ ωραίο γκολ, δεύτερο γκολ. Αλλά είναι αυτό λίγο, αυτό που πίθηση έχει πέσει λίγο, μπορεί αλέγουμε να ήταν το θέμα της Ασίας που επηρέασε πάρα πολύ τα παιδιά, γιατί όντως σαν προπονητικό team το μιλάμε και λέμε τι ισχύει τους τελευταίους 5 αγώνες, για ποιο λόγο, και αν πάμε λίγο πίσω από το παιχνίδι με τον Dynamo City, μάθαμε τότε ότι δεν είμαστε στην Ασία, ενώ μεξί μας είχαν πει ότι είμαστε, και ήταν λίγο, μπορεί να τους επηρέασε αυτό, δεν ξέρω. Προσπαθούμε εμείς σαν
1: Έχει μια λογική.
2: Έχει μια λογική, αλλά το θέμα είναι ότι πρέπει να το ξεπεράσουμε γρήγορα. Γιατί έγινε τι έγινε, μόνο το αλλάξουμε, κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Φυσικώς δεν μπορούσαμε να το αλλάξουμε. Αλλά βλέπω ότι το τελευταίο παιχνίδι με τον Σάιντοβεν πήγαμε καλούτσικα, καλύτερα από τα παιχνίδια που είχαμε με Όκλι και Πρέστον. Και χθες ήμασταν πολύ βελτιωμένοι, όπως είμαι και ο Νίκος. Και ήμουν ευχαριστημένος με την προσπάθεια των παιχτών. Πάλι είχαμε κάτοχη μπάλας, είχαμε πιο πολλά σούτ, είχαμε πιο πολλές ευκαιρίες. Αυτό με δείχνει ότι ξεπεράσαμε αυτό το κακό μας αυτό. και νομίζω θα είμαστε και πιο βελτιωμένοι όσο τώρα που πήραμε και παίκτες, 4 παίκτες καινούριους για να μας βοηθήσουν για το υπόλοιπο τη σεζόν και επίσης στα κύπελα που θα είμαστε. Άρα νομίζω ότι θα είμαστε εντάξει. Πιστεύω ότι λίγο με δίνει έτσι πιο πολύ χαρά αυτό που είδα χθες, ότι η συνέχεια θα είναι καλύτερη.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, Γιάννη. Είπες, ανέφερες ότι έγιναν 4 προσθήκες από την ομάδα του Αλεξάνδρου. Εχθές είδαμε το πρώτο παιχνίδι του Καϊν Ρεσμόσκι στη θέση του δεξιού μπακ. Νομίζω ήταν ένα παιχνίδι που, στο οποίο το πήγε πάρα πολύ καλά. Και είδαμε και έκανες και αναλλαγή, ας πούμε, και τον άλλο τον παίχτη, τον Τσάιμπι Ομπάνι, στο δεύτερο ημίχρονο. Πόσο σημαντικό είναι για σένα και για την ομάδα σου να γίνει ένα φρεσκάρισμα λίγο στο ρόστερ και οι προσθήκες αυτών των παιχτών, όπως και τον και του Κρίστιαν τον Θεοχάρος και τον Τσάς Μουρδουκούτας?
2: Ναι, χρειαζόμαστε αυτούς τους παίκτες, γιατί ο ανταγωνισμό μέσα στην ομάδα είναι καλό.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, μερικοί παίκτες μπορεί να ήταν πώς να το πούμε, comfortable, στα αγγλικά που θα λέμε, μέσα στην ομάδα, ότι είχαν τη φανέλα και είμαστε όλα εντάξει, δεν μας επηρεάζει κανένας, αλλά νομίζω χρειαζόντουσαν αυτούς τους παίκτες προπάνω στην άμυνα, γιατί είχαμε έλλειψη στην άμυνα. Και γι' αυτό πιστεύω ότι θα μας βοηθήσουν πάρα πολύ. Όντως ο Κάιν χθες ήταν πάρα πολύ καλός για το πρώτο παιχνίδι. Ο Τάς είναι ένας έμπειρος παίκτης που θα μας βοηθήσει πάρα πολύ. Και επίσης και ο Τσόιμπι ο Μπάνι, εντάξει, είναι νεαρό παιδί, αριστερό μπακ που δεν έχουμε ένα έτσι αριστερό μπακ με αριστερό πόδωρο. Ο Φλέσιο Φούλτον είναι δεξιός, αλλά χρειαζόμασταν κάποιον άλλον εκεί, γιατί δεν είχαμε, έπρεπε να βάλουμε τον Χάμπερτ εκεί σε αυτή τη θέση και δεν ήθελα ο Χάμπερτ να παίζει αριστερό μπακ, γιατί τρέχει πάρα πολύ και το θέλουμε αυτό το τρέξιμο μέσα στο κέντρο του γηπέδου.
0: Το θέλει σαν οχτάρι να παίζει σαν οχτάρι.
2: Ναι, οχτάρι. Μπράβο, σαν οχτάρι. Και βλέπεις ότι αυτή τη στιγμή είναι ο πρώτος χώρος της ομάδας. Κατάλαβες, αυτό τα λέει όλα. Και επίσης και ο Θεοχάρης που γίνεται κάθε μέρα καλύτερα, προπονείται πολύ δυνατά γιατί είναι πολύ καλός παίκτης. Μπορώ να πω ότι όταν είναι στο παιχνίδι του είναι ένας καλύτερος παίκτης του πρωταθλήματος. Γι' αυτό θα μας βοηθήσει πάρα πολύ. Και ευελπιστώ αυτό θα γίνει ξεκινώντας από αυτό το Σάββατο με το Οθόνο Μέτζι.
0: Ναι. Δεν ξέρω αν έχω...
1: Το θέμα είναι ότι εγώ απλά να ρωτήσω, είδαμε ο Θεοχάρου σήμερα, ένας έμπειρος παίκτης με ιστορικό και στο A-League. Ο λόγος που δεν αγωνίστηκε είναι επειδή αισθάνεσαι ότι δεν είναι ακόμα έτοιμος να προσφέρει. Έχει μείνει πίσω σε φυσική κατάσταση, κάτι έτσι.
2: Ναι. Δεν έχει τίποτα άλλο. Είναι μόνο σιγά σιγά πρέπει να μπει αυτός να σωματωθεί με την ομάδα. Γιατί έχει πολύ καιρό να παίξει και να προπονηθεί. Και δουλεύει σκληρά το παιδί κάθε μέρα. Για να τον δούμε στην κατάλληλη κατάσταση, για να μπορεί να βρεθεί στην ομάδα από το πρώτο λεπτό. Αντί για το 60 λεπτό, μετά το 60 λεπτό.
0: Και φαίνεται αυτό... νομίζω η κλάση του Γιάννη, συγγνώμη.
2: Έχει, είναι πολύ καλός παίκτης, το ξέρουμε όλοι. Μπορεί να κάνει πράγματα που δεν το περιμένεις, προπάνω στο ένας εναντίον ενός. Είναι πολύ καλός παίκτης, γι' αυτό το θέλαμε να μας βοηθήσει για τη συνέχεια.
1: Βέβαια η συνέχεια σημαίνουν 3 πράγματα. Και ίσως το πιο σημαντικό στην προκειμένη φάση να είναι ο τελικός του Doherty Cup, ένα παιχνίδι με την Preston. Μια Preston που θα έλεγα ότι είναι σε εξαιρετική φόρμα και θα είναι ένα παιχνίδι που δεν ξέρω πώς θα το διαχειριστείς. Πολύ δύσκολο.
2: Δεν φοβάμαι κανένα, Λέκο. Δεν φοβάμαι κανένα.
1: Το ξέρω.
2: Φοβάμαι μόνο τον κακό μας αυτό. Ναι. Τίποτα άλλο. Γι' αυτό λέω θα είμαστε εντάξει και θα δεις στο τέλος του πρωταθλήματος που θα είμαστε. Νομίζω και στο τελικό θα είμαστε πανέτοιμοι, το ξέρουμε. Απλώς έχουμε κάνει ατομικά λάθη που παίχτες που δεν περιμέναμε. Τελείωσε, αυτό είναι το θέμα. Για ποιο λόγο γίνονται, άνθρωποι είμαστε, τι να κάνουμε.
1: Κοίταξε ο Αλέξανδρος και στον πρώτο γύρο που σίγουρα ήταν σε καλύτερη θέση, με καλύτερα αποτελέσματα, έδειξε Δεν έδειξε σίγουρος. Δεν έδειξε, παιδί μου, αυτό που βλέπαμε πέρσι. Αλλά όμως αυτό που φάνηκε στον πρώτο γύρο, στα κρίσιμα κομβικά παιχνίδια έκανε ζημιά. Δηλαδή πήγε στο Jack Edwards και πήρε το διπλό με την Preston, μέσα στο Preston. Θέλω να πω ότι στη δύσκολη στιγμή νομίζω η ομάδα, δεν ξέρω, με ένα μαγικό ραβδί ή με μια δική σου συνταγή που εσύ ξέρεις καλά, μεταμορφώνεται αυτή η ομάδα και σε δύσκολες στιγμές, σε δύσκολα μάτς, είναι εκεί. Και αυτό ίσως πλέον να περιμένουμε.
2: Εύχομαι, γιατί τώρα τα παιχνίδια που περάσανε με το Preston και το Oakley δεν ήμασταν σε καλή κατάσταση. Πάνω με το Preston, στο Oakley λίγο καλύτερα, αλλά το Preston δεν ήμασταν καλή και δίκαια χάσαμε. Και όπως είχα πει, είναι, δεν ξέρω τώρα, αυτοπεποίθηση είναι, φοβία είναι, στεναχώρια είναι, δεν ξέρω. Πρέπει να το ξεπεράσουμε πολύ γρήγορα. Αυτό κάνουμε κάθε μέρα εμείς στο προπονητικό team στους παίκτες. Γιατί αυτά γίνονται στο ποδόσφαιρο, πρέπει να τα ξεπεράσουμε γρήγορα. Τελείως, δεν υπάρχει άλλες πιθανότητες. Πρέπει να δούμε ότι έχουμε 6 παιχνίδια και πρέπει έχουμε και άλλες ομάδες που προσπαθούν να μπουν στην εξάδα και δεν θέλουν να δώσουν έξω από την εξάδα.
0: Γιάννη, να κάνω μια ερώτηση. Είδαμε ότι γίνανε οι 4 προσθήκες στην ομάδα, ενώ είναι κάτι που ο κόσμος φωνάζει, ας πούμε, το Αλεξάνδρο, ότι χρειαζόμαστε έναν φορ. Ήταν κάτι που ψάξατε και δεν βρήκατε στην μεταγραφική περίοδο, ή πιστεύεις ότι ίσως αυτούς που έχεις ότι είναι κατάλληλοι και ίσως βρούνε σε φόρμα? Είναι κάτι που, ας πούμε, οι φίλαθλοι του Αλεξάνδρου θα ήθελαν να ακούσουν την δική σου γνώμη.
2: Ναι. Με αυτούς τους δύο που έχουμε, τον Kieran Bramwell και τον Nicholas Duarte, είμαι πολύ, τους εμπιστεύομαι πάρα πολύ και τους δύο, και νομίζω ότι δεν έχω δείξει το καλό τους αυτό και πιστεύω ότι υπάρχουν χθες έβαλα γκολ ο Μπράμαλ, είναι το πέμπτο γκολ, δηλαδή πρέπει να έχει και μια διάρκεια, έχει και ένα τραυματισμό 8 εβδομάδων. Τον είχαμε χάσει και τον καιρό και είχαμε μόνο τον Duarte σαν έναν επιτελικό φορ. Τα άλλα που πάνω μου αρέσει να έχω δει, γιατί ο Βοσνός του δουλεύει πάρα πολύ. Ναι. Μπορώ να σας πω, κατηγορηματικά μπορώ να σας πω ότι είχαμε συμφωνήσει με τον Μπουλ Κουάκ να ξαναγυρίσει σε εμάς.
0: Ναι.
2: Εντάξει, γιατί έτσι ήταν το συμβόλαιό του, αλλά δυστυχώς δεν μπορούσαμε να δώσουμε τα λεφτά που είχε δώσει η Ελλάς. Τελείωσε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ήταν μόνο θέμα χρημάτων. Ναι. Δεν μπορούσαμε να αγγίξουμε αυτά που δίνει η Ελλάς. Και το παιδί έπρεπε να. Δεν το θέμα των χρημάτων, ήταν θέμα διάρκειας. Αυτός θα είχε συμβόλαιο 12 μηνών. Και εμείς δεν μπορούσαμε να το δώσουμε στο συμβόλαιο 12 μηνών. Γιατί και η Ελλάς, μην ξεχνάμε, είναι ομάδα που παίζει και στο Australian Championship και στο OFC. Άρα έχει σχεδόν διάρκεια 12 μήνες το χρόνο. Και αυτό ήθελε ο Μπουλ. Ήθελε αυτό την ασφάλεια, όπως και ο Πάολο Ρέτραϊ. Το Πάολο Ρέτραϊ είχαμε συμφωνήσει όλα κανονικότατα. Αλλά δυστυχώς, εντάξει, τα λεφτά που δίνει η Ελλάς δεν μπορούσε να τα δώσουν.
1: Ναι, πέρα από τα χρήματα, είναι το ότι η Ελλάς έχει σίγουρα παρουσία στο Championship. Πλέον ο Αλέξανδρος έχει εκτροχιαστεί, δεν θα είναι στο φετινό Championship με βάση τη βαθμολογία. Και ίσως να είναι και καλύτερα, γιατί νομίζω ότι η περσινή παρουσία του ίσως να στήχησε την φετινή του πορεία στο NPL, λέω εγώ.
2: Μπορεί.
1: Από εκεί και πέρα είναι πάντως μια διοργάνωση που θα πρέπει να το προσέξει κάπως η Football Australia. Εγώ είμαι υπέρ σε αυτή τη διοργάνωση, αλλά στο χρονικό σημείο που γίνεται είναι εξαντλητικό, είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να ανταπεξέλθει το ανθρώπινο ποδοσφαιρικό σώμα με τόση αντοχή παιχνιδιών, τέλος πάντων 11 μήνες ποδόσφαιρο. Αλλά ναι.
0: Από παίχτες που είναι ήμοι επαγγελματίες.
1: Ένας λόγος παραπάνω.
2: Ναι,
1: ένα σχόλιο αν θέλεις εδώ, πριν πάμε στα.
2: Εντάξει, εγώ συμφωνώ σε αυτά. Σίγουρα είναι κάτι που πρέπει να το προσέξει το Football Australia, αλλά. Εντάξει, και εμείς σαν Αλέξανδρος πρέπει να ήμασταν ήδη μέσα σε αυτό το πρωτάθλημα. Και δεν είμαστε, πρέπει να προκριθούμε να μπούμε μέσα, δυστυχώς. Δεν είμαστε από τα foundation clubs που λένε, όπως είναι η Ελλάς, το Preston, το Avondale. Εμείς πρέπει να δουλέψουμε για να μπούμε εκεί. Δυστυχώς ο Αλέξανδρος δεν είναι. Αλλά δεν πάβει αυτό το πράγμα ότι πρέπει σε αυτές τις διοργανώσεις πρέπει να είναι μέσα ένας Αλέξανδρος. Δεν μπορεί να μείνει απ' έξω. Γι' αυτό εύχομαι κάποια στιγμή οι διοικούντες να το δουν αυτό όλοι, γιατί χρειαζόμαστε τον Αλέξανδρο στα μεγάλα σαλόνια του ποδοσφαίρου της Αυστραλίας. Τελείως είναι μεγάλη ομάδα και θέλω να βρισκόμαστε εκεί.
1: Μόνο μία τελική ερώτηση πριν πάμε στο Μουντιάλ, γιατί θέλω να έχουμε χρόνο για το Μουντιάλ, να έχουμε ένα δεκάλεπτο. Ναι. Το κλίμα μεταξύ εσένα και της διοίκησης των παιχτών και η διοίκηση και εσάς είναι άρτιο, άψογο, όπως ήταν πάντα?
2: Άψογο, κανένα πρόβλημα, όλα καλά, δουλεύουμε όλοι εν συγχρονισμό, όλοι καλά, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Οι παίκτες είναι πληρωμένοι στο τελευταίο σεντ, που είναι πολύ σημαντικό. Δεν έχουμε κανένα παράπονο από όλους, δουλεύουν πολύ σκληρά, ξέρουμε, η διοίκηση για να βρεθεί η ομάδα εκεί που πρέπει να βρεθεί. Υπάρχουν δυσκολίες φυσικά σε όλες τις ομάδες, αλλά προσπαθούν οι άνθρωποι, γιατί όσο και να είναι εθελοντές, δεν είναι άνθρωποι που πληρώνονται. Είναι εθελοντές και προσπαθούν όσο μπορούν να βρεθούν δίπλα στην ομάδα, στο κλαμπ, γιατί το κλαμπ δεν είναι μόνο η πρώτη ομάδα, είναι και γυναικείες ομάδες, είναι τα juniors, υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να μπουν στη σειρά, και δουλεύουν πάρα πολύ οι διοικούντες για να βρουν την ομάδα, για να την έχουν σε καλή κατάσταση όπως είναι αυτή τη στιγμή.
1: Ωραία, λοιπόν, ας πάμε στην Αυστραλία τώρα να κάνουμε τον απολογισμό από εσένα, δηλαδή να ακούσουμε ποιος είναι ο δικός σου απολογισμός για τους Σοκερούς, που φυσικά τερμάτισαν χωρίς να ιτηθούν στο τελικό μάτς, έπεσαν στην παράταση, έπεσαν μάλλον στα πέναλτι. Δεν ξέρω τι συναισθήματα σου φέρνει η πορεία της Αυστραλίας.
2: Εντάξει, είναι μια ικανοποιητική πορεία, μπορώ να πω. Άσχετα από ένα μίχρονο μόνο που κάνανε κακό με την Αμερική όταν παίξανε. Νομίζω τα άλλα παιχνίδια ήταν πολύ καλή, προπάνω με την Τουρκία. Νομίζω η Τουρκία δεν περίμενε η Σόκουρους να είναι τόσο καλή. Δεν περιμένει και αυτό το σύστημα, μπορώ να πω. Αλλά μπράβο τα παιδιά, νομίζω πήγαν πάρα πολύ στο πρώτο παιχνίδι. Στο δεύτερο με την Αμερική, νομίζω στο δεύτερο μίχρονο ήταν πολύ καλή. Αρχίσανε φοβισμένα, πιστεύω, στο πρώτο μίχρονο και δίκαια βρισκόντουσαν πίσω στο σκορ 2-0. Αλλά στο δεύτερο μίχρονο ανέβασαν την απόδοσή τους και θα μπορούσαν να πάρουν και ένα γκολ εκεί, μπορεί και δύο. Νομίζω με την Παραγουάη, εντάξει, το παιχνίδι ήταν, ας πούμε, δεν προσπάθησε ο ένας ή ο άλλος να βάλει γκολ. Νομίζω ήταν ικανοποιημένοι με το ισοπαλό αποτέλεσμα. Αυτό που θέλαμε να βρούμε στο δεύτερο γύρο το κάναμε. Εντάξει, πολλοί κόσμος φωνάζει για το παιχνίδι της Αιγύπτου. Μην ξεχνάμε, χάσαμε στα πέναλτι. Δεν είναι ότι χάσαμε στη διάρκεια των 90 λεπτών. Νομίζω είναι αυτό που πρέπει να το σκεφτούμε σε πολύ πιο σωστά. Τώρα, αλλαγές που γίνανε και αυτά, κοίτα. Σαν προπονητής που είμαι, κάνεις κάποιες αλλαγές. Είναι κάποιες αλλαγές που πρέπει να τα πιστεύεις και δεν μπορούσε να αλλάξει κανένας τελείως. Αυτό πιστεύει, αυτό το έκανε ο άνθρωπος.
1: Και στο τέλος, θα κριθείς επί του αποτελέσματος. Γιατί αν είχε θετική κατάληξη η αλλαγή του τροματοφύλακα,
0: πώς τον είπα, του Patrick Beach με τον Matty Ryan.
1: Ναι.
0: Ναι.
2: Και αλλά δεν το ξέρεις αυτό, Αλέκο. Δεν το ξέρεις. Άμα τον βάζανε.
1: Θέλω να σου πω, αν είχε θετική, θα λέγαμε άλλα. Θα λέγαμε μπράβο, ρε
2: πόπο. Ναι.
1: Και ειδικά εμείς οι Έλληνες, ξέρεις.
2: Ναι, αλλά το μόνο εκεί που θα σταθώ πιο πολύ, νομίζω ότι το μόνο αν θα άλλαζα κάτι, τον μικρό κύκλο μπροστά τον Ιρανκούντα, θα τον έβαζα στα πλάγια. Και θα έβαζα κάποιον άλλον μπροστά. Κάπως θα έπαιζα σαν με την Τουρκία. Αυτή η ομάδα που αγωνίζει με την Τουρκία θα έπαιζα σε αυτόν τον αγώνα. Απλώς εγώ θα το έκανα, δεν ξέρω. Το σκέφτηκε κάποιος άλλος. Ο άνθρωπος εκεί ήθελε να κάνει αυτό και τέλος πάντων. Το θέμα είναι ότι δεν έχασε. Ναι, δεν έχασε τον αγώνα, έχασε τον αγώνα στα πέναλτι, που είναι σημαντικό πράγμα. Εμείς θα είχαμε η Αίγυπτος παραλίγο να ρίξει και την Αργεντινή, έτσι, ναι.
1: Μέχρι το 78 και έταγε 2-0, απλά αυτό να πούμε.
2: Ναι, τώρα μην λέμε τέτοια πράγματα, δηλαδή είναι απίστευτα πράγματα. Ναι.
0: Νομίζω το καλό, το θετικό για την ομάδα των Σοκερίς, είδαμε, είναι σχετική νέα ομάδα. Δηλαδή, αν κοιτάξει ο Patrick Page, 22 χρονών, ο Σεκάρη, 22 χρονών, Jordan Boss, 23. Ναι, Lucas Harrington, 18 χρόνων. Είναι νέα παιδιά που μπορούν να προσφέρουν για το μέλλον, ας πούμε, σε διεθνή τουρνά.
2: Μέλλον. Έχουμε μέλλον. Έχουμε μέλλον. Ναι. Νομίζω τα παιδιά είναι σημαντικό αυτό που έκανε ο Πόποβιτς με τα μικρά που τους χρησιμοποίησε. Και νομίζω ότι θα. Ωραία. Στη διάρκεια νομίζω θα δούμε ένα κάτι. Μπορώ να πω εισάξιο, όπως το Golden Generation που είχαν το 2006. Ναι. Θα έχουν κάτι τέτοιο πιστεύω, ελπίζω. Για τα υπόλοιπα χρόνια που θα αγωνιστούν τα παιδιά.
1: Τώρα να σου κάνω έτσι, θα σου αναφέρω ονόματα ποδοσφαιριστών που μου έκανε εμένα τύπος, αν θέλεις και σύνικο που σου αναφέρεις. Χάλαντ. Τι είναι για σένα ο Χάλαντ?
2: Τι είναι για μένα ο Χάλαντ?
1: Έτσι σχόλιο.
2: Μπορώ να πω κοίτα, ο Χάλαντ είναι ένας μεγάλος παίκτης. Είναι το το πρωτότυπο του center forward.
0: Το κλασικό εννιάρι που λέμε.
1: Το πρότυπο, ναι.
2: Αυτό θα πω. Θα πω ότι είναι το πρωτότυπο του center forward για μένα.
1: Μέση, στα 39 του παρακαλώ.
2: Εντάξει, ο Μέση είναι Μέση. Δεν, εδώ η ολόκληρη Αργεντινή κοιτάει μόνο. Το θέμα είναι ότι ξέρεις, όταν θα φύγει ο Μέση, τι θα κάνει η Αργεντινή. Εγώ εκεί θέλω να δω τι θα γίνει. Γιατί αυτή τη στιγμή πολλά κάνει ο Μέση και στα χρόνια που είχε, εντάξει, παίζει το ποδόσφαιρο περπατώντας, αλλά όταν παίζει την μπάλα είναι όλα σβήνω. Είναι παράξενο να βλέπεις μια ομάδα παίζει σιγά σιγά και ξαφνικά το παίρνει την μπάλα, οπ, βάζουμε στην έκτη ταχύτητα και φεύγουμε. Εντάξει, είναι ο μεγάλος παίκτης, δεν μπορεί να είναι ο καλός παίκτης του κόσμου και στα 39 αυτά που κάνει είναι απίστευτα πράγματα.
1: Εμπαπέ.
2: Πρωτότυπο winger, μπορώ να πω για μένα. Είναι φοβερός παίκτης προστά στην εστία, δηλαδή το γκολ είναι 99%. Νεαρός ακόμα, νεαρός ακόμα, και έχει ακόμα πολλά να δώσει. Νομίζω ότι, εντάξει, είναι 27 νομίζω, εντάξει, όχι τόσο νέος, αλλά εντάξει, μπορεί, έχει ακόμα να δώσει. Φτάνει το peak που λέμε του ποδοσφαιριστή, τώρα στα επόμενα δύο χρόνια θα έχει το peak και νομίζω έχουμε δούμε πολύ πιο πολλά από τον Μπέπα, αλλά είναι για μένα εντάξει, τώρα αυτή είναι μεγάλη παίκτηση.
1: Τώρα θα σου έλεγα Kane, αλλά νομίζω ότι το πρόσωπο που έχει ξεχωρίσει περισσότερο από στην Αγγλία είναι ο Μπέλιγχαμ, ο 23χρονος που σημείωσε 4 γκολ στα τελευταία δύο μάτς με Μεξικό και Νορβηγία, είναι από τις προσωπικότητες που εντάξει έχει και πολλά χρόνια μπροστά του, είναι 22 χρονών μόνο. Δεν ξέρω αν θες να μου σχολιάσεις τον Κέιν ή τον Μπέρμιχαν ή κάποιον άλλο ποδοσφαιριστή ή τον από την Ισπανία. Έχουμε και τον Γιαμάλ που δεν φάνηκε τόσο αυτό το Μουντιάλ.
2: Δεν φάνηκε το παιδί, εντάξει, γιατί το ξέρουμε, αλλά νομίζω έχει αυτούς με τεράστια προσόντα να είναι ο καλύτερος παίκτης του κόσμου. Μπορώ να πω ότι 18 χρόνια παίζει παγκόσμιο κύπελλο. Απίστευτα πράγματα και νομίζω, αλλά όταν μιλάμε Μπέλιγχαμ και Κέιν, ο Μπέλιγχαμ θα σου πάρει αγώνα. Για μένα, σαν προπονητής, τέτοιο παίκτη θέλω εγώ. Ξέρω ότι θα μου πάρει τον αγώνα μόνος του, μπορώ να πω. Κατάλαβε. Γιατί βλέπει, τα κάνει τα πάντα. Τριπλάρι, δεν μπορεί να πάρει την μπάλα από τα πόδια, είναι γρήγορο. Βάζει γκολ, είναι άμυνα, είναι κεφαλίες, είναι ό,τι θέλεις.
1: Ναι.
2: Αυτό δεν δεκάρει για μένα.
1: Η επόμενη ερώτηση, έτσι έχουμε 3-4 λεπτάκια ακόμα. Βλέπουμε καλό Μουντιάλ για σένα?
2: Ναι. Ναι, για μένα ναι. Βλέπουμε καλό Μουντιάλ, βλέπουμε λίγο αμετικοπαθείς λίγο, καμιά φορά, από τις μικρές ομάδες, αλλά βλέπουμε οι μεγάλες ομάδες, τώρα που είναι οι τέσσερις, είναι στο πρώιμη τελικά. Αυτό τα δείχνει όλα, ότι τις είναι μεγάλες ομάδες, αλλά νομίζω μου άρεσε πάρα πολύ το παγκόσμιο. Βλέπουμε ενθουσιασμό, βλέπουμε ότι το ποδόσφαιρο έχει αλλάξει από, ας πούμε, οι παίκτες ξέρουν τα αμυντικά τους καθήκοντα πολύ πιο καλά, και πρέπει να βρεις τρόπους για να σπάσει αυτή την άμυνα. Mm-hmm. Είναι σαν ένα σκάκι. Παίζει σκάκι νομίζω πιο πολύ τώρα με το ποδόσφαιρο. Κατάλαβες. Mm-hmm. Αλλά εμένα μ' άρεσε. Βλέπω όλα τα παιχνίδια, σχεδόν όλα τα έχω δει. Είναι πολύ ωραία. Πολύ ωραία.
1: Από εκεί πέρα με το VAR ένα σχόλιο, γιατί είδαμε περιπτώσεις που το VAR επενεύει σε κάποιο φάουλ και σε κάποιο άλλο φάουλ δεν επενεύει. Αυτό τώρα δεν σε ανησυχεί λίγο?
2: Εντάξει, κοίτα να σου πω κάτι. Εμένα το VAR...
1: Έχω δίκαια σε τα δικά σου μάτια. Έχεις δίκαια.
2: Ναι. Τώρα μην λέμε για το VAR, γιατί είναι ένα... Εγώ δεν μ' αρέσει το VAR. Εμένα δεν μ' αρέσει το VAR. Γιατί όπως είναι, όπως λέμε, δείχνει άλλα και δεν κάνει σωστές αποφάσεις. Δηλαδή είναι inconsistent, όπως λέμε στα αγγλικά. Εμένα δεν μ' αρέσει, γιατί είναι κρίμα, γιατί βάζεις γκολ και δεν μπορείς να πανηγυρίσεις, γιατί δεν ξέρεις άμα είναι γκολ ή όχι.
1: Ναι, ναι.
2: Περιμένεις το βάρο να το
1: πει. Έχει πέσει ξενέρωμα σε αυτό το Μουντιάλ, το φάγανε οι Κροάτες, οι Αιγύπτιοι το φάγανε.
2: Ναι, είναι τρομερό.
0: Που υποτίθεται ότι το VAR
1: είναι εκεί για να βοηθήσει.
0: Μπήκε για να βοηθήσει η τεχνολογία.
1: Ακούμπησε την κρίχα, λέει, του τάδε. Ή η μύτη του ποδιού ήταν offside. Αυτά τώρα είναι γελία πράγματα, έτσι. Πιστεύω ότι θα βρεθεί μια χρυσή τομή. Το άλλο βέβαια, το μεγάλο, το τραγελαφικό, ήταν η επιστροφή της κόκκινας κάρτας μετά την παρέμβαση του Τραμπ. Αυτό ήταν ένα πραγματικό ξενέρωμα. Αλλά ναι, κατά τα άλλα νομίζω ότι βλέπουμε ένα καλό Μουντιάλ και εγώ συμφωνώ μαζί σου. Και έχουν φτάσει τα απόλυτα φαβορί στο... Γιατί στοιχηματικά νομίζω η Γαλλία εξ αρχής, μαζί με την Ισπανία, την Αγγλία και την Αργεντινή, μαζί με τη Βραζιλία, αυτό ήταν η έκπληξη. Αλλά θέλω να σου πω, ήταν οι ομάδες που...
0: Όπως ανέφερα, Αλέκο, όταν κοιτάξεις τα FIFA rankings, οι πρώτες τέσσερις ομάδες είναι Γαλλία, Αργεντινή, Ισπανία και Αγγλία. Και αυτές οι τέσσερις ομάδες είναι στην ημιτελική φάση των, του Μουντιάλ.
1: Κλείνοντας, θα έκανες μια πρόβλεψη για το ποιος πιστεύεις ποιοι θα είναι στο τελικό?
2: Γαλλία-Αγγλία.
1: Ναι. Νομίζω αυτό λέγει και η λογική. Αν και το Γαλλία-Ισπανία δεν το θεωρείς καθόλου εύκολο, είναι δύο διαφορετικές σχολές. Η Ισπανία έχει δείξει απίστευτη άμυνα. Δέχτηκε το πρώτο της γκολ μετά από το πέμπτο της παιχνίδι, στο πέμπτο της παιχνίδι, και θεωρείται μια ποιοτική ομάδα, τεχνική ομάδα. Τώρα από και πέρα η Γαλλία είναι, έχει...
2: Έχει μια επίθεση φωτιά. Αυτός ο Λίσε, το δάριστερο πόδαρος, είναι φοβερός παίκτης. Εμπάπε, Ντουέ, Μπαρκόλα, τι να σου πω, το κύπλο, Μπεμπέλε, δηλαδή, πάρε, βάλε τον ένα, βγάλε τον άλλο, απίστευτο πράγμα.
1: Ωραία πράγματα.
2: Ναι.
1: Νίκο μου, θες κάτι να ρωτήσεις το Γέννη?
0: Όχι, νομίζω τα καλέψαμε.
1: Ωραία. Να είσαι καλά, Γιάννη, καλή συνέχεια στην προσπάθεια του Αλεξάνδρου για τους στόχους του NPL και του Docker T-Cup, αλλά και στην εθνική διοργάνωση του Australia Cup. Σίγουρα θα ξαναμας δοθεί ευκαιρία να τα πούμε.
0: Νομίζω θα ξαναμιλήσουμε ξανά πριν το τελικό του Docker Cup, γιατί νομίζω είναι σημαντικό όλοι οι φίλαθλοι του Αλεξάνδρου, αλλά και η ελληνική ομογένεια να βρεθεί στο παιχνίδι, να υποστηρίξει, ας πούμε, μια ελληνική ομάδα.
2: Ξέρουμε ότι όταν είναι να έρθουν στους αγώνες, οι οπαδοί μας έρχονται.
0: Ναι.
2: Και στα δύο τελικά που είχαμε πέρσι, νομίζω και σε αυτό το τελικό που είναι σημαντικό και έχει και λίγο κάτι έτσι άλλο, έτσι πιπέρι, μπορώ να πω, το τελικό αυτός.
0: Είναι λίγο πικάντικο.
2: Πιστεύω να έρθουν, γιατί θέλουμε την υποστήριξή μας και να βοηθάνε τους παίκτες μας πάρα πολύ.
1: Ωραία, λοιπόν, Γιάννη μου, να είσαι καλά, να έχεις ένα καλό βράδυ και μιλάμε πάλι.
2: Επίσης, παιδιά. Να είσαι καλά, παιδιά.
0: Καλό βράδυ.
1: Ωραία, λοιπόν, αυτά με τον Γιάννη Αστασιάδη και εμείς να ετοιμαστούμε για Στέλιο Γεροντάρα. Ωστόσο, αν θέλεις να δώσουμε το πρόγραμμα της επόμενης αγωνιστικής στην VPL1.
0: Ναι, πάμε και στην επόμενη αγωνιστική. Αύριο το βράδυ, όπως ανέφερα, έχουμε στο Venera Club στις 8.30 ώρα Bullen Lions Brunswick City Leonidas. Για την 21η αγωνιστική ξεκινάμε Παρασκευή βράδυ 8.30 ώρα Melbourne Knights Brunswick City Leonidas, την ίδια ώρα στο John Cain Reserve Northcote City Ηρακλής Manningham Blues. Σάββατο στις 3 Langwarrin Brunswick Juventus, North Sunshine Eagles Eltham Redbacks. Στις 5 North Geelong Melbourne Victory Neon, στις 6 και 4 Melbourne Serbia Port Melbourne Νέα Ελλάς, ενώ την κλείνει η 21η αγωνιστική την Κυριακή στις 2 ώρα το απόγευμα με το παιχνίδι Western United Neon Bulling Lions. Πάμε και στην VPL 2 να δώσουμε και την επόμενη αγωνιστική εκεί, όπου την Παρασκευή βράδυ στις 7.30 ώρα στο Wembley Park έχουμε Box Hill Pythagoras Altona City. Στις 8 παρατέταρτο Eastern Lions Bayside Argonautes. Στις 8.30 ώρα έχουμε Springvale White Eagles Nanawarin City και Whittlesea United Essendon Royals. Σάββατο στις 3 έχουμε Werribee City Kilo Park, ενώ στις 5 στο Knox Reserve, Eagle Reserve στο Knox, Malvern City Moreland City, ενώ κλείνει η αγωνιστική στις 5, Σάββατο στις 5 και 4 στο The Grange με το παιχνίδι Kingston City Goulburn Valley Suns.
1: Ωραία, λοιπόν, αργότερα θα δούμε και την επόμενη αγωνιστική στα State Leagues. Για την ώρα έχουμε Στέλιο Γεροντέρα στη τηλεφωνική μας γραμμή. Ο Στέλιος, ο οποίος από την αρχή έχει δηλώσει θαυμαστής της Αργεντινής, είναι γενικά ποδοσφαιρικά ερωτευμένος με τον Λιόνελ Μέση και τον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή να μας μιλήσει και για τον Μέση, αλλά και για τον Μουντιάλ, αλλά και για το NPL. Στέλιο, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, Στέλιο.
3: Καλησπέρα, Λέω. Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές του ρυθμού. Να σε διορθώσω λίγο. Δεν είμαι υποστηρικτής της Αργεντινής. Μου αρέσει το ωραίο ποδόσφαιρο, μου αρέσει να βλέπω Ισπανία, μου αρέσει να βλέπω Αργεντινή, μου αρέσει να βλέπω ομάδες γενικώς που έχουν ποιότητα. Έτσι. Ναι, λόγω Μέση μπορώ να πω ότι έχω λίγο περισσότερο ευαισθησία, να το πω έτσι, στην Αργεντινή, και λόγω όχι μόνο της ποιότητας που έχει, θα σου αναλύσω αργότερα και θα καταλάβεις γιατί είμαι λίγο ένα κλικ από αυτές τις δύο ομάδες, Ισπανία και Αργεντινή. Αλλά θα ήθελα να ξεκινήσουμε από το NPL, να τελειώσουμε.
0: Ξεκινάμε.
3: Το,
0: ναι.
1: Πάμε, ναι.
3: Για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε τα υπόλοιπα. Ωραία, να πάω και εγώ στο παιχνίδι του Όκλη με το Άβοντελ, παραβρέθηκα στο γήπεδο. Ένα Όκλη πολύ καλύτερο από το Άβοντελ σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Πίεσε ψηλά, έκλεψε μπάλες, έκανε δημιούργησε αρκετές ευκαιρίες. Προηγήθηκε με το Μίλαν στο 42. Στο 66 με αυτόν τον γκολ του Μουίρ, παίχτης του Άβοντελ, έκλεισε το παιχνίδι με 2-0. Προσπάθησε λίγο να αντιδράσει το Άβοντελ, αλλά δεν είχε... δεν είναι αυτό το Άβοντελ που γνωρίζουμε. Ίσως το Όκλη, όχι ίσως, σίγουρα το Όκλη δεν τους άφησε να δείξουν αυτές τις επιθετικές αρετές που είχαν. Παρ' όλα αυτά είχαν όμως και τις ευκαιρίες τους, δημιουργήσανε κυρίως με κεντρικό άξονα τον Φερναρόλη, ο οποίος όμως ναι μεν σου δείχνει ένα παίχτη ποιότητας, ένα παίχτη που ξέρει που πατάει, που βρίσκεται, πώς θα προστατέψει την μπάλα, πώς θα πασάρει την μπάλα, αλλά από εκεί και πέρα δεν νομίζω ότι μπορεί να σου κάνει τη διαφορά που θα κάνει ένας παίχτης να σου πάρει ένα παιχνίδι. Τώρα δεν έχω κάτι άλλο να πω για αυτό το παιχνίδι, αν θέλετε να ρωτήσει κάτι.
1: Για το Όκλη τα είπαμε στην αρχή, το Όκλη πέτυχε σπουδαία νίκη, ουσιαστικά εκτρόχιασε από το θέμα Πρέμερσιπ την Άβονταλ, η επόμενη έχουν εκτροχιαστεί εδώ και καιρό. Και μένει τώρα Όκλη και το Χιούμ. Εγώ στο σχόλιο μου είπα ότι είναι κομβικό το παιχνίδι με το Χιούμ, γιατί αν το Όκλη κερδίσει αυτό το μάτς, θα δώσει το περιθώριο στον Τέιλα στα επόμενα παιχνίδια να ρωτάρει και την ομάδα, ώστε να είναι έτοιμη στην φάση των τελικών.
3: Είχε απόλυτο δίκιο σε αυτό, συμφωνώ και εγώ. Αν το Όκλη περάσει μέσα από το Χιούμ με νίκη, τότε θα έχει την ευχαίρεια να ξεκουράσει κάποιους παίκτες που έχουν φορτωθεί πολύ, να δοκιμάσει και κάποιο νέο σχήμα, γιατί ήρθαν και κάποιοι παίχτες, και θα μπορέσει έτσι να βγάλει πιο φρέσκια την ομάδα του όταν χρειαστεί στους τελικούς. Τώρα από εκεί και πέρα για το Melbourne City Harbour τα είπατε, άκουσα για τον Γιάννη, νομίζω ότι δεν ξέρω, αλλά δεν πατάει καλά αυτή τη στιγμή ο Αλέξανδρος. Θα πρέπει να βρει τα πατήματά του. Ίσως θα βρει όταν πρέπει και εκεί να έχουμε πλέον πιο καλά και πιο δύσκολα παιχνίδια από τον Αλέξανδρο. Από την άλλη μεριά, η Ελλάς πέρασε εύκολα, πιστεύω, παρόλο που το 2-0 είναι φτωχό, νομίζω ότι πέρασε πολύ πιο εύκολα.
1: Δεν είναι και τόσο φτωχό, είναι καθαρή νίκη.
3: Είναι μια καθαρή νίκη, απλά ναι. Αυτό λέω, ότι δεν είναι ένα 3-4-0 που θα μπορούσε να είναι.
1: Με τον Σίτι δεν είναι στέκει να κερδίσει 3-4-0, εντάξει.
3: Θα σου πω γιατί, παρακολούθησα λίγο το παιχνίδι. Δεν μας έδειξε η Μπάντερον Σίτι αυτό που μας είχε δείξει σε άλλα παιχνίδια.
0: Ναι, ήταν πολύ κακή.
3: Νομίζω ήταν πολύ κακή, ήταν πολύ καλή η Ελλάδα και την ανάγκαζε σε αυτό να περιοριστεί σε ένα παθητικό ρόλο.
1: Πριν το λαμβάνουμε αυτό υπόψη μας, Τέλειο, και εσύ το ξέρεις καλά, καλύτερα από μένα, ότι πολλές φορές η κακή απόδοση μιας ομάδας οφείλεται στην καλή απόδοση της άλλης. Δηλαδή,
3: αυτό εννοείται.
1: Όταν παίζει μια ομάδα καλά και μπλοκάρει διαδρόμους και δίνει τη δυνατότητα. Και σήμερα η Αγγλία, αν πρόσεξε το πρώτο ημίχρονο, φεύγω τώρα από το χωριό μας και πάω στο μεγάλο παράτι. Και θέλω να πω ότι η Αγγλία δεν μπορούσε να αναπτύξει στην άμυνα των Νορβηγών. Και ο Χάλαντ σήμερα χάθηκε τελείως. Δεν μπόρεσε να κάνει αυτό που έκανε σε άλλα παιχνίδια. Δεν σημαίνει ότι ήταν κακός, απλά εκτοπίστηκε. Και ίσως αυτό να συνέβη δηλαδή με την Τέντρον Σίτι σήμερα. Έτσι. Αυτό λέω.
3: Κοίταξε, εγώ αφού το πιάσα από εκεί, θα σου αρχίσω από εκεί, αλλά θα σου κάνω μια έτσι πιο λεπτομέρη ανάλυση. Απλά θα σου πω για αυτό το τελευταίο που είπες. Εμένα σήμερα, παρόλο που και εγώ συμφωνώ ότι αυτή τη στιγμή ο Χάλαντ ίσως να, σε γενικές γραμμές ίσως να είναι το καλύτερο σεντερφόρ στον κόσμο, με απογοήτευσε σήμερα που ζήτησε αλλαγή. Δεν μπορείς, ρε φίλε, να είσαι 25 χρονών και να ζητάς αλλαγή σε ένα τέτοιο παιχνίδι, να ξεκουραστείς. Να συνεχίσω να το τελειώσω. Εάν υπάρχει λόγος τραυματισμού που δεν έδειξε από το στιγμιότυπο που έδειχνε στο παιχνίδι και στις ισοχρόνες μας ο Χάλαντ στον πάγκο, απλά καθόταν στον πάγκο, κοίταγε το παιχνίδι, δεν έδειχνε να βάζει κάπου πάγο, δεν έδειχνε να έχει τυπήσει κάπου. Αν όμως ήταν λόγω κούρασης, πραγματικά απογοητεύτηκα. Γιατί δεν μπορείς να έχεις τώρα παίκτες που παίζουν 120 λεπτά συνεχόμενα παιχνίδια και σε μεγαλύτερη ηλικία, και δεν θα πω το Μέση, το Ρονάλντο που είναι ακραίες ηλικίες, μιλάω για άλλους παίκτες, και εσύ 25 χρονών να μην μπορείς να βγάλεις 90 λεπτά σε ένα τέτοιο ντέρμπι και να αφήνεις την ομάδα χωρίς τον τερφόρ. Τώρα, αν πάλι ήταν απόφαση του προπονητή, τότε καλό να πάθει. Γι' αυτό σου λέω, περίμενα να τελειώσω για να σου ολοκληρώσω. Αν ήταν τραυματισμός, είναι απολύτως δεκτό. Αν ήταν απόφαση του Χάλαντ κουράστηκα, δεν μπορώ, είναι απαράδεκτο. Αν ήταν προπονητική απόφαση, είναι απαράδεκτος ο προπονητής.
1: Ωραία, πάμε τώρα στο NPL, γιατί εγώ το έφερα σαν παράδειγμα αυτό, αλλά εντάξει, είπες αυτό για να μην ξεχαστείς μετά και δεν ξέρω τι, και καλά έκανες. Τέλος πάντων, λέγαμε λοιπόν ότι τον City δεν φάνηκε τόσο πολύ, και εγώ απλά λέω, ίσως η Ελλάς να έπαιξε με έναν τέτοιο τρόπο που εκτόπισε τον Τέντρο City και δεν μπόρεσε να φανεί στον
3: αγώνα. Ακριβώς αυτό είπα και εγώ. Ναι. Από εκεί και πέρα τώρα, μεγάλη νίκη του Πρέστον εναντίον του Χιουμ. Νομίζω ότι καθιερώνεται το Πρέστον στην εξάδα με αυτή τη νίκη.
1: Αν θέλεις όμως, κάνει μια παύση εδώ για να μας αναφέρει ο Νίκος τι ακριβώς συνέβη στο παιχνίδι αυτό. Είναι κάτι από ένα τραγελαφικό, θα έλεγα.
0: Τραγελαφικό λάθος.
1: Το οποίο είναι official, δεν είναι μουφά αυτό.
0: Ναι, είδαμε ότι είχε σε κάποια φάση είχαν σκοράρει οι παίχτες της Χιουμ Σίρι, πανηγυρίζανε εκεί τον γκολ, ας πούμε. Εκεί ακούσα, ας πούμε, από τις κάμερες και από τα μικρόφωνα της Φουπό Βικτόρια.
1: Είναι πολύ κομβικό αυτό. Είχαν προηγηθεί αλλαγές της Χιουμ πριν τον γκολ.
0: Ναι, αυτό θα έλεγα. Ακούς φωνές από τον προπονητή της Πρέστον, τον Ζάρα Μαρκόφσκι, που καλούσε τον διαιτητή, διότι είδε ότι στις αλλαγές των παιχτών της Χιουμ, ενώ προσθεθήκανε, μπήκανε 4 παίχτες της Χιουμ, οι 3 μόνο βγήκανε από το γήπεδο. Και έτσι, και τη στιγμή που μπήκε το γκολ, που σημειώθηκε το γκολ, η ομάδα της Χιουμ είχε 12 παίχτες εντός γήπεδου, στο αγωνιστικό χώρο, και έτσι ακυρώθηκε το γκολ.
1: Στην περίπτωση αυτή όμως δεν φταίει ο τέταρτος, δεν φταίει
0: ναι.
1: ο
3: επόμενος. Έλα μωρέ τώρα για ένα μπέκτη παραπάνω τη ροπέρα
1: να
0: γκολ. Ναι. Βάλε και δεύτερο παίκτη παραπάνω ρε.
1: Είμαι σίγουρος θα έχει ξαναγίνει αυτό, αλλά ναι, έγινε πάντως στο Ιντερ.
3: Είναι αυτό που λέει, έλα μωρέ μισό μέτρο ψάιτι μου, να άστο να πούμε, δεν πειράζει. Κάτι κάπως έτσι.
1: Η ουσία είναι ότι το Πρέστον είναι φωτιά σε αυτό το ποτάσμα, τουλάχιστον σε αυτή τη δεδομένη περίοδο και με τις προσθήκες παιχτών. Νομίζω το Πρέστον βρίσκει, έχει την καλύτερη φόρμα αυτή τη στιγμή.
0: Έχει πέντε συνεχόμενες νίκες.
1: Θα πρόσθετα και την Ελλάς με τις ποιοτικές προσθήκες που ήρθαν στη μεταγραφική περίοδο. Από εκεί και πέρα το Όκλι έχει την σταθερότητα σαν σύνολο. Δεν ξέρω.
3: Απλά και... να τελειώσω, Αλέκο, για να μην ακρηγορούμε, γιατί τρώμε χρόνο το και με να κάνουμε κάποια περαιτέρω. Το μόνο που αξίζει να πούμε είναι ότι ο Παγκύπριος αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση και νομίζω ότι δεν θα μπορέσει να σηκώσει κεφάλι και δυστυχώς θα αφήσει την κατηγορία αυτή και θα βρεθεί νομίζω στην... Από κάτω κατηγορία. Τώρα, πρέπει να γίνουν πράγματα και θαύματα.
1: Τώρα τα αίτια, εγώ λέω ότι ήρθαν ονόματα στον Παγκύπριο, μεγάλα ονόματα, George Mersin ένας και κάποιοι άλλοι, ο Withers, τερματοφύλακας. Αλλά όμως, μήπως αυτοί οι παίκτες που ήρθαν δεν ήσαν σε καλή φυσική κατάσταση για να μπορούν να τα απεξέλθουν στα παιχνίδια.
3: Δεν είναι αλεπτό.
0: Δεν, δεν νομίζω να είναι μόνο αυτό. Είναι... Φέρνει πάρα πολλού παίκτες μέχρι να δεθεί αυτή η ομάδα ή να μάθει ας πούμε, το σύστημα. Έχεις και αλλαγή προπονητή. Να μάθει το σύστημα του προπονητού. Να δεθεί αυτή η ομάδα.
3: Δεν είναι,
0: μπορείς κατευθείαν. Γνώμη μου, άποψη.
3: Δεν είναι μόνο, δεν είναι μόνο αυτό που λες το κομμάτι από τις μεταγραφές και μετά. Είναι και το πριν. Δεν είναι το πριν, είναι κάτι πεντάρες, κάτι εφτάρες, κάτι εξάρες, δηλαδή πώς θα σηκώσεις κεφάλι.
0: Ναι.
3: Πώς αυτή η ομάδα, εντάξει ήρθαν οι μεταγραφές, μπορεί να μην είναι έτοιμη, μπορεί αυτά. Πριν, τι έγινε πριν, πού ήταν η ομάδα, μην μου πεις τώρα ότι ξαφνικά κατέρευσε. Δεν κατέρευσε ξαφνικά αυτό.
0: Το μόνο σταθερό στέλνιο είναι ο Πετράτος που βάζει κόλλα.
3: Μόνο
0: αυτό έμεινε σταθερό.
3: Είναι σταθερά στο 7-8, ναι. Τον θέλουμε να τον βαθμολογήσουμε. Αλλά έχει ξεκινήσει από τη 10η αγωνιστική και μετά, μη σου πω και πιο πριν, η κατρακύλα του Παγκύπριου και δεν έχει σταματημό πλέον.
1: Σημειωτέων ότι ήταν η 13ο παιχνίδι σερί χωρίς νίκη για τον Παγκύπριο. Έκλεισε έναν ολόκληρο γύρο. Τελευταία του νίκη ήταν εντός έδρας με 2-1 επί της Δέντρων Θάντα, από την οποία και έχασε.
3: Άρα δεν σου φταίει. Ούτε οι μεταγραφές, ούτε η απροπονησία των παιχτών, που δεν νομίζω να υφίσταται κάτι τέτοιο, αλλά έχει ξεκινήσει πολύ νωρίτερα. Τέλος πάντων. Να προχωρήσουμε τώρα στα ουσιαστικά.
1: Να πάμε τώρα στο Μουντιάλ, φαντάζομαι. Και πάρτο εσύ όπως
3: Να ξεκινήσουμε από τους δύο προημιτελικούς. Νομίζω ότι είδαμε... δύο προμητελικούς στα νοκάουτ, δεν πειράζει να κερδίζει πάντα αυτός που παίζει καλύτερο ποδόσφαιρο. Νομίζω ότι κερδίζει πολλές φορές αυτός που μπορεί να διαχειριστεί καλύτερα τις δύσκολες στιγμές. Mm-hmm. Και νομίζω ότι και στα δύο παιχνίδια, και στην Αργεντινή και, και με την Αγγλία, η Αργεντινή και η Αγγλία διαχειρίστηκαν καλύτερα τις στιγμές του παιχνιδιού. Τώρα βέβαια υπάρχουν πολλές συζητήσεις, πριν πάω σε λίγο ανάλυση, για κάποιες συγκεκριμένες φάσεις και θα ξεκινήσω τον Νορβηγία-Αγγλία. Θεωρώ ότι η Αγγλία σπρώχτηκε λίγο σήμερα. Αυτό το γκολ του Χάλαντ δεν ακυρώνεται. Δεν νομίζω ότι να έχει ακυρωθεί τέτοιο γκολ για σπρώξιμο που λένε του Χάλαντ στον αμυντικό. Να έχει ακυρωθεί σε πρωτάθλημα στην Αγγλία.
0: Καλά, στην Αγγλία χειρότερα γίνονται και δεν σφυρίζονται.
3: Ακριβώς. Δεν νομίζω λοιπόν να έχει ακυρωθεί τέτοιο γκολ στην Αγγλία. Οπότε εντάξει, μην το παρακάνουμε. Βλέπουμε, έχουμε μάτια, όλοι βλέπουμε. Και δεύτερον, το πέναλτι που δεν έδωσε στους Νορβηγούς, όταν μετά από μια συνεχόμενη αναμπουμπούλα η μπάλα βρήκε στο δοκάρι, σκάει κάτω, πηδάει ο επιθετικός να πάρει την κεφαλιά, σπρώξει σε κενή αιστεία την μπάλα και ο παίχτης της Αγγλίας πέφτει πάνω με το σώμα και το χέρι, τον ρίχνει κάτω, ο διαιτητής έκλεισε στα μάτια και έδωσε κόρνερ να συνεχιστεί το παιχνίδι. Νομίζω ότι λίγο και σε άλλα παιχνίδια έχουν Εν τω μεταξύ, στο δεύτερο γκολ, η παλιά που γίνεται στον Γκόρντον πριν ξεκινήσει το γκολ του Μπέλικαμ, στο πρώτο γκολ, λένε ότι η μπάλα βρήκε στο σύρμα που είναι πάνω από το γήπεδο, το οποίο τρέχει η κάμερα.
0: Ναι.
3: Που είναι πάνω από το γήπεδο. Η FIFA λέει ότι η μπάλα, επειδή έχει αισθητήρα, λέει ότι δεν ακούμπησε πουθενά. Ο πάγκος της Λορδηγίας διαμαρτύρεται ότι η μπάλα βρήκε στο σύρμα και έπεσε σαν δόλο Θεού μπροστά στα πόδια του Γκόρντον. Να, πώς ξέρει τι έχει γίνει εκεί. Δεν μας το δείχνει ποτέ αυτό το στιγμιότυπο. Οπότε δεν μπορούμε να έχουμε άποψη.
0: Και από τις στιγμές που δείξανε, Στέλιο, δεν φαίνεται ολοκάθαρα αυτή η φάση, αλλά όπως είπες και εσύ, εκείνη τη στιγμή ανέβηκε ο πάγκος της Νορβηγίας να διαμαρτυρηθεί σε αυτή τη φάση.
3: Ακριβώς.
0: Κατευθείαν.
3: Τώρα να πάμε λίγο στο άλλο παιχνίδι, γιατί και στο άλλο είχαμε πάλι διαιτητικά. Καταρχήν νομίζω ότι θα διαφωνήσω με τον... Όχι θα διαφωνήσω, κατά κάποιο τρόπο θα διαφωνήσω με τον Γιάννη Αναστασιάδη, έτσι, γιατί νομίζω ότι το VAR είναι ένα εργαλείο που βοηθάει να δούμε ξεκάθαρα αν υπάρχει δικαιοσύνη ή όχι σε αυτό που έδωσε ή που σφύριξε ο διαιτητής. Αλλά... νομίζω ότι στο παιχνίδι της Αργεντινής ξεκάθαρα το VAR, και να πω και κάτι άλλο, γιατί άκουσα και τον Ντάκτος Βίγκο που λέει αν ήταν ο Μέση θα το έδινε. Δεν υπάρχει αν ήταν ο Μέση, ο Ρονάλντο ή ο Πελέ ή ο δεν ξέρω ποιος.
1: Υπάρχει.
3: Ο κανονισμός λέει, ο κανονισμός Αλέκο λέει, αν έχει διαβάσει τους καινούριους κανονισμούς, γιατί ναι, παίζουμε στο Μουντιάλ αυτό με καινούριους κανονισμούς πλέον.
0: Ακριβώς.
3: Έτσι, δεν ξέρω αν τους έχετε διαβάσει. Λοιπόν, ο κανονισμός λέει ότι το VAR μπορεί να επεμβαίνει ανά πάσα στιγμή σε όλο τον αγώνα.
1: Με τη μόνη διαφορά.
3: Αν είδατε στο προηγούμενο παιχνίδι με την Αίγυπτο, με την Αίγυπτο ακυρώθηκε γκολ της Αίγυπτο, γιατί είχε προηγηθεί φάουλ στον παίκτη της Αργεντινής στην άλλη άκρη του γηπέδου που του είχε πατήσει το πόδι με τις τάπες.
1: Ναι, αλλά υπάρχει όμως και περίπτωση που η Αίγυπτος φωνάζει δικαιολογημένα για πέναλτι που δεν δόθηκε και ενώ το VAR το αγνώρισε.
3: Κοίταξε, το πέναλτι που δεν δόθηκε είναι δικαιολογίες των Αιγύπτιων για την πατάτα που... Άσε με ρε Αλέκο να τελειώσω, δεν συνέχεια, είδε στο παιχνίδι.
1: Είδε τη φάση.
0: Εγώ το είδα το παιχνίδι.
3: Ο παίκτης τσιμπάει την μπάλα, μετά μπλέκουν τα πόδια τους, παίρνει ο παίκτης της Αργεντινής τριχά, έχουν χάσει ένα παιχνίδι από 2-0 οι Αιγύπτιοι και ψάχνουν στο 78, χάνουν ένα παιχνίδι, από 2-0 χάνουν το παιχνίδι και ψάχνουν να βρουν ψήλους στάκια τους. Ποιος διαιτητής σας θέλει. Ποιος διαιτητής σας θέλει. Χάσατε από 2-0 σε 10 λεπτά μέσα θα στο κάνουν 3-2.
1: Εύχομαι να έχεις καταλάβει ότι η κοινή γνώμη έχει σταθεί στο πλευρό της Αιγύπτου, γιατί
3: δεν με ενδιαφέρει Αλέκο τι κάνει η κοινή γνώμη. Η κοινή γνώμη δεν παίζει ποδόσφαιρο. Η κοινή γνώμη δεν παίζει ποδόσφαιρο.
1: Φτιάχνουν
3: τους κανονισμούς. Δηλαδή δεν πάμε με το τι θα πει το κοινό. Αποφασίζει το κοινό να ψηφίσουμε αν είναι φάουλ ή όχι. Οι κανονισμοί, αυτά που λέτε τώρα δεν στέκουνε. Δεν στέκουνε. Σήμερα στη φάση του Εμπολό, πέφτει ο Εμπολό, φαίνεται ότι ο παίκτης Αργεντινής τον έχει κλαδέψει, τον έχει σηκώσει στον αέρα 3 μέτρα, κάνει 3-4 κολοτούμπες ο Εμπολό, πάει διότι δίνει κάπως στον Αργεντίνο. Τον φωνάζει τον Βάρ και του λέει: έλα πίσω, ρε φίλε. Θα κάνετε έτσι καλά τη φάση. Και δείχνει τη φάση και ξεφτιλίζεται όλη η ομάδα, ο Εμπολό κυρίως, γιατί είναι και ένας καλός παίκτης, ξεφτιλίστηκε τελείως. Πηδάει στον αέρα, χωρίς να τον έχει βρει κανένας, στον αέρα μόνος του, κάνει 3-4 πλωτούμες και φεύγει κάτω. Και αυτό είναι κοροϊδία στον διαιτητή και στο άθλημα και τιμωρείται με κίτρινη κάρτα. Γιατί διαμαρτύρεσαι λοιπόν, γιατί σπρώχνει, λέει η Αργεντινή. Σπρώχνει η Αργεντινή. Δηλαδή όποιος πέφτει κάτω και κάνει τον καραγκιόζη, θα πρέπει εμείς να είμαστε με την κοινή γνώμη.
0: Θα συμφωνήσω, Στέλιο. Ο κανονισμός αυτό λέει ότι όταν ένας παίκτης κάνει θέατρο, είτε είναι εντός μεγάλης περιοχής είτε εκτός μεγάλης περιοχής, αυτό το αδίκημα τιμωρείται με κίτρινη κάρτα. Αυτό λέει ο κανονισμός.
3: Σωστό.
0: Και ο λόγος που επέμβει το VAR, να ξεκαθαρίζουμε, ο λόγος που επέμβει το VAR ήταν επειδή ο διαιτητής έδωσε κίτρινη κάρτα λανθασμένα στον παίχτη της Αργεντινής, στον, στον Παντέρες, πώς λεγόταν, στον Παντέρες, έδωσε λάθος κίτρινη κάρτα και τον ανακάλεσε το ΒΑΡ να, να του πει, ξέρεις τι, λάθος κίτρινη δόθηκε, έδωσες, για κοίτα τη φάση ξανά, και γι' αυτό η φάση ελέγχθηκε από το ΒΑΡ.
1: Μάλιστα.
3: Πολύ σωστά.
1: Μην αναλωθούμε όμως τώρα, μην αναλωθούμε τώρα στο ίδιο θέμα. Πες δύο πράγματα ακόμα.
3: Όχι, δεν αναλωθούμε στο ίδιο θέμα.
1: Τρία-τέσσερα λεπτά
3: τώρα έχουμε. Θέλω να σου δώσω, γι' αυτό το λέω, επειδή άσε με λίγο να σου δώσω τώρα μία ανάλυση για να δεις και για να καταλάβεις γιατί στην αρχή σου είπα ότι είμαι με την Αργεντινή και με την Ισπανία, οι οποίες παίζουν ωραίο ποδόσφαιρο. Λοιπόν, αυτό που χαρακτηρίζει την Αργεντινή, του σκαλώνει, είναι ότι δεν προσπαθεί να εντυπωσιάσει με το ποδόσφαιρο που παίζει. Προσπαθεί να έχει μια υπομονή και αιμονή στην κατοχή, μάλλον δεν έχει υπομονή, δεν έχει αιμονή με την κατοχή της μπάλας, αλλά προσπαθεί να βρει τρόπους να χτυπήσει τον αντίπαλο όταν αυτός κοιμάται. Προσπαθεί δηλαδή να τον διαβάσει, να τον κοιμήσει και να τον χτυπήσει όταν της παρουσιαστεί η ευκαιρία. Και αυτό η Αργεντινή ξέρει πολύ καλά να το κάνει, ειδικά σε νοκάουτ παιχνίδια. Μην ξεχνάς ότι η Αργεντινή είναι μια παγκόσμια πρωταθλήτρια, έτσι. Έχει γαλωθεί μέσα από αυτό το προηγούμενο παγκόσμιο πρωτάθλημα και σε αυτό το παγκόσμιο πρωτάθλημα έχει έρθει πολύ πιο έτοιμη και πιο, πώς να σου πω, πιο μεστή. Συν το ότι έχει το Μέση που ανά πάσα στιγμή μπορεί να σου αλλάξει ένα παιχνίδι μόνος του. Από εκεί και πέρα συμφωνώ ότι δεν παίζει το πιο εντυπωσιακό ποδόσφαιρο και σήμερα στο πρώτο ημίχρονο η Ελβετία ήταν αρκετά καλύτερη από την Αργεντινή. Όμως στο ποδόσφαιρο δεν κερδίζει, όπως σου είπα, ο καλύτερος πάντα. Έτσι. Κερδίζει αυτός που έχει υπομονή και αυτός που το θέλει περισσότερο. Η Αργεντινή είναι ένας λαός, όσο και αν δεν μας αρέσει, που έχει αυτή τη θέληση που κερδίζω. Έτσι. Δεν νομίζω ότι άλλη ομάδα θα μπορούσε από 2-0 σε ένα τέτοιο παιχνίδι να κάνει τρεις φορές σε δύο φορές στην παράταση και μία σε κανονικό αγώνα, να βρει το ψυχικό στένος στην παράταση, να κερδίσει τέτοια παιχνίδια με αυτούς τους αντιπάλους, όποιος και αν είναι αντίπαλος. Από την άλλη πάλι, έχουμε μία Ισπανία, η οποία έχει ένα τρόπο να έχει κατοχή μπάλας κατά 65-70% και να παίζει πολύ θεαματικά. Νομίζω λοιπόν ότι εσείς όλοι λέγατε Γαλλία, πώς το λένε, Γαλλία-Αγγλία. Εγώ λοιπόν θα σας δώσω μια άλλη εκδοχή, γιατί πιστεύω ότι χωρίς να είναι, πώς το λένε, εκτίμηση, μάλλον είναι εκτίμηση, δεν είναι πρόβλεψη, νομίζω ότι αν θα βλέπαμε έναν τελικό μεταξύ Αργεντινής Ισπανίας, θα ήταν ένα πολύ ποιοτικός τελικός, πολύ ποιοτικός τελικός, με δύο ομάδες που ξέρουν να βάζουν την μπάλα κάτω και να παίζουν ποδόσφαιρο. Από την άλλη, αν θα βλέπαμε ένα Γαλλία-Αγγλία, νομίζω θα ήταν πολύ πιο δυνατό, θα πήγαινε πιο πολύ στη δύναμη, πιο πολύ στην, πώς το λένε, όχι τέλος πάντων στην τακτική. Γιατί η Ισπανία και η Αργεντινή νομίζω ότι θα δείχνανε τακτικά στοιχεία σε ένα παιχνίδι με ωραίο θέαμα. Η Αγγλία πιστεύω ότι έχει πολύ καλή ποιότητα μπροστά, πολύ καλή ποιότητα, όπως έχει και η Γαλλία πολύ καλή ποιότητα μπροστά. Και νομίζω ότι το μόνο που θα βλέπαμε από αυτό το παιχνίδι θα ήταν οι επιθέσεις τους, τίποτα άλλο. Εγώ λοιπόν πιστεύω ότι σε αυτό το Μουντιάλ, για να κλείσω κιόλας, ίσως δούμε ένα τελικό Ισπανία-Αργεντινή.
1: Ωραία. Έκανε και τις προβλέψεις σου, μια χαρά. Να σε ευχαριστήσουμε, Στέλιο. Την άλλη εβδομάδα θα έχουμε περισσότερο χρόνο, 100%.
0: Να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι ο τελικός θα γίνει Κυριακή βράδυ, Δευτέρα πρωί.
1: Άρα την άλλη εβδομάδα θα μιλάμε.
0: Θα κάνουμε τις προβλέψεις μας για τον μεγάλο τελικό.
3: Δεν θα ξέρουμε το αποτέλεσμα, αλλά θα ξέρουμε ποιοι είναι στο τελικό.
0: Ναι.
3: Οπότε
0: θα κάνουμε τις προβλέψεις μας για το τελικό.
1: Πολύ σχολιασμό. Λοιπόν, να είσαι καλά, Στέλιο. Καλό βράδυ και τα λέμε.
3: Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα και καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Καλή εβδομάδα, Στέλιο.
1: Και εμείς ετοιμαζόμαστε για τον Κώστα Σαρακίντση.

0: Μάλιστα, εδώ θα υποθούν ακόμα περισσότερες λεπτομέρειες, γιατί ο ειδικός για όλα αυτά είναι ο Κώστας ο Σαρακίνησης, ο οποίος είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, και να τον καλωδευτούμε. Κωνσταντίνε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα παιδιά, τι κάνετε, πώς είστε?
2: Μια χαρά, Κώστα.
0: Ωραία, λίγο ξενύχτη. Βλέπουμε το Μουντιάλ, σχολιάζουμε.
1: Αρχίζουν τα ξενύχτια τώρα. Εγώ ξεφεύγω από το κλίμα των ημερών. Σε τρεις ώρες έχει ΑΕΚ. Οπότε εδώ ξενύχτια τώρα. Εγώ ξεφεύγω από το κλίμα των ημερών. Σε τρεις ώρες έχει ΑΕΚ. Οπότε 12 ώρα θα έχουμε την πρώτη μας δόση από ΑΕΚ.

0: Τέλος πάντων, ο καιρός περνάει πολύ γρήγορα, ό,τι και να κάνουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα βασικά. Απλά παρακολουθούμε τον χρόνο να φεύγει. Λοιπόν, κλείνω την παρένθεση. Πάμε να δούμε τι έχει γίνει εδώ πέρα. Εγώ δεν θέλω να σταθώ σε τεχνικά θέματα. Είναι πράγματα τα οποία ήδη έχουν αναλυθεί. Υπάρχουν και πολλές ειδήσεις και ενδιαφέρον εκτός αγωνιστικών χώρων και έχουμε και μερικά δυσάρεστα γεγονότα. Δεν ξέρω αν το είχατε διαβάσει, αν έχετε ενημερωθεί. Πρώτα θα πρέπει να μιλήσουμε για τον χαμό του Jayden Adams.
1: Ναι, αυτό.
0: Είναι ένας ποδοσφαιριστής της Νότιας Αφρικής, ο οποίος αγωνίστηκε και στους τρεις αγώνες της ομάδας της, με την Νότια Αφρική αγωνίστηκε και στις τρεις αναμετρήσεις, ο οποίος η ανακοίνωση, ό,τι έχει βγει τέλος πάντων, γιατί το έψαξα και πριν από λίγο, δεν δίδονται στοιχεία για το αν έβαλε ο ίδιος τέλος στη ζωή του, το αν υπήρξε κάποιο άλλο θέμα. Η οικογένειά του, από ό,τι διάβασα, κρατάει τα κλειστά χαρτιά, δεν αναφέρεται σε τίποτα. Απλά από ό,τι λένε, προσπαθούν να ζητούν να σεβαστούμε ή να σεβαστούν τα μέσα μαζικής επικοινωνίας τις δύσκολες αυτές τις στιγμές. Το θέμα είναι πάντως ότι είναι ένα λυπηρό ότι ένας παίκτης, ένας ποδοσφαιριστής, ηλικία 26 ετών, έφυγε από τη ζωή για διευκρίνηση μέχρι στιγμής λόγους, τον οποίο πριν από μερικές μέρες, μερικές εβδομάδες, τον βλέπαμε στα γήπεδα του Μεξικού, στα γήπεδα των Ηνωμένων Πολιτειών, του Καναδά, όπου τέλος πάντων αγωνιζόταν η Νότια Αφρική.
2: Αυτά που, αυτά που έχω διαβάσει για τον παίκτη των Jayden Adams, ότι ίσως κοιτάζοντας πίσω, ας πούμε, στις φάσεις ή στους πανηγυρισμούς στα αποδυτήρια των παιχτών της Νότιας Αφρικής, πάρα πολλοί κάνουν λόγο γιατί το ότι ίσως κάτι να συνέβαινε εκεί, ίσως να ήταν depression ή κάτι να γινόταν, το οποίο δεν το αντιλήφθηκε κανείς.
0: Κοίταξε Νίκο, είναι πιθανόν, απλά από τη στιγμή, εγώ το έχω πει και άλλες φορές και αυτή είναι η προσωπική μου θέση, σε τέτοια θέματα θέλω να κρατάω αποστάσεις, διότι δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για το τι έχει συμβεί. Μπορεί να είναι αυτό που λες, μπορεί να αποδειχθεί αυτό το οποίο λες, δεν θα το αποκλείσω. Απλά από τη στιγμή που η οικογένεια του αδικοχαμένου Jayden Adams δεν βγάζει τίποτα στη φόρα, εμείς το αφήνουμε εκεί, μένουμε σε αυτό το δυσάρεστο γεγονός και είναι πολύ πιθανό στις επόμενες μέρες, στις επόμενες εβδομάδες να μαθευτούν ή να βγουν στον αέρα περισσότερες λεπτομέρειες. Το άλλο θέμα, το οποίο δυστυχώς ξυπνάει πολύ κακές αναμνήσεις, έχει να κάνει με την Εθνική Κολομβίας. Εκεί δυστυχώς υπάρχει πολύ παρασκήνιο και μιλάμε για τον παίκτη της Κολομβίας, τον Καμπάς, ο οποίος έχασε κάποια ευκαιρία σημαντική στο παιχνίδι με την Ελβετία και από τότε έχει δεχτεί απειλές, μέχρι ακόμα και για τη ζωή του. Και για όσους δεν θυμούνται, μπορούμε να γυρίσουμε στο 1994, τον παίκτη τον Εσκομπάρ, ο οποίος είχε σκοράρει, είχε βάλει αυτόν τον γκολ τέλος πάντων, και αυτό μετά από κάποιες μέρες του στήχησε τη ζωή. Βέβαια εκεί μίλησαν για παράνομα στοιχήματα, για ποσά τα οποία είχαν πέσει, είχαν πονταριστεί υπέρ της νίκης της Κολομβίας. Ο Εσκομπάρ με αυτό το λάθος που έκανε τάλασε όλο αυτό το σενάριο, όλα αυτά τα πράγματα τα οποία είχαν ποντάρει, τα ποσά που είχαν ποντάρει οι στοιχηματικές εταιρείες έπεσαν έξω, ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Τέλος πάντων έχασε τη ζωή του άνθρωπος και η πολύ κακή σύμπτωση είναι ότι και το 1994 μιλούσαμε για το παγκόσμιο που είχε γίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μακάρι να μην επαληθευτεί το ίδιο πράγμα, αλλά πάντως είναι το λιγότερο λυπηρό να συμβαίνουν τέτοια πράγματα και να απειλούνται ζωές ποδοσφαιριστών. Αυτό βέβαια στην εποχή που ζούμε τώρα με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης συμβαίνει πάρα πολλές φορές, ξεφεύγει πάρα πολύ η κατάσταση, αλλά μακάρι να μην ξεφύγει και να μην έχουμε δεύτερο συνεχόμενο τέτοιο τραγικό περιστατικό όπως αυτό που είχε συμβεί στον Εσκομπάρ το 1994. Λοιπόν, από την αρχή της εβδομάδας τώρα στα παιχνίδια τα οποία είχαμε δεν χρειάζεται να αναφερθούμε στα αποτελέσματα, απλά κάποιες ειδήσεις οι οποίες ή κάποια νέα που βγαίνουν από τα παιχνίδια αυτά. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, σε μια είδηση η οποία ήταν λίγο πολύ αναμενόμενη, έχει να κάνει με την αποχώρηση πλέον του Ρονάλντο από την Εθνική Πορτογαλίας και ήταν αναμενόμενο μετά την ήττα της Πορτογαλίας από την Ισπανία. Βέβαια και εσείς αναφερθήκατε πριν στον Μπαλογκάν, ο οποίος μπορούμε να μιλήσουμε για το σκάνδαλο Μπαλογκάν. Τώρα ο άνθρωπος μπορεί να φταίει το λιγότερο, αλλά η ουσία είναι το όνομά του έχει συνδυαστεί με ένα σκάνδαλο το οποίο είχε να κάνει με το γεγονός ότι ενώ τιμωρήθηκε και δεν του είχε αποκλειστεί, μάλλον είχε τιμωρηθεί με μια αγωνίστικη, τελικά με παρέμβαση Ινφαντίνο, με παρέμβαση Τραμπ, τέλος πάντων όποιος και αν παρενέβει, η ουσία είναι ότι η ποινή αυτή δεν ίσχυσε, τελικά επανήλθε, αγωνίστηκε ως βασικός με τις ΗΠΑ, αλλά επειδή εγώ πάντα λέω υπάρχει και αυτό που λέγεται ευθεία δίκη, ήρθε μια ξεγυρισμένη σφαλιά από το Βέλγιο.

0: δέχτηκαν 4 γκολ. Οπότε όλη αυτή η φασαρία δεν έβγαλε, δεν έβγαλε τίποτα θετικό για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έβγαλε όμως πολλά προβλήματα για τον Ινφαντίνο, ο οποίος από ό,τι φαίνεται, αν και δεν απειλείται προς το παρόν η θέση του, ομοσπονδίες, ιδίως από την Ευρώπη που τον είχαν στηρίξει, ώστε να εκλεγεί στην Προεδρία της FIFA, τώρα πλέον σκέφτονται ότι να αποσύρουν την στήριξή του στο πρόσωπό του. Ο Ινφαντίνο βέβαια συνεχίζει πέρα από αυτό και μιλάει για περαιτέρω διεύρυνση του Μουντιάλ. Έχει πέσει στο τραπέζι η αύξηση των ομάδων σε 64. Τώρα δεν ξέρουμε αυτό αν θα συμβεί από το... ναι, βεβαίως. Αυτό δεν ξέρουμε αν θα συμβεί από το επόμενο παγκόσμιο κύπελλο. Πάντως ο ίδιος είναι υπέρ αυτής της πρότασης. Το τι θα γίνει τώρα σε συνδυασμό με όλα αυτά που έχουν γίνει, γιατί πλέον ίσως δυσκολέψουν τα πράγματα για τον Ινφαντίνο να περάσει κάποια πράγματα, διότι θα έχει λιγότερη στήριξη. Δεν ξέρω αν θα γίνει κάτι τέτοιο. Πάντως η ουσία είναι ότι αυτή τη στιγμή αυτή η πρόταση υπάρχει στο τραπέζι να γίνει περαιτέρω διεύρυνση. Αλλά όπως είπα, αν θα γίνει τώρα στο επόμενο παγκόσμιο κύπελλο ή στο μεθεπόμενο, αυτό θα το δούμε στο μέλλον.
1: Επίσης, φαντάζεσαι, Κώστα. Φαντάζεσαι, λέω, σε ένα πλανήτη με 195 χώρες, ή το 1 τρίτο, οι 64 να παίζουν Μουντιάλ.
2: Εγώ σκεφτόμουν ότι η λογική θα έχει να κάνει, θα περνάνε δύο ομάδες από κάθε όμιλο.
0: Αυτό θα γίνει.
2: Αλλά αυτό δεν θα είναι καλό, γιατί γρήγορα θα χαθεί το ενδιαφέρον για τις ομάδες που δεν θα μπορούν να προχωρήσουν. Εγώ δεν συμφωνώ με αυτό το μοντέλο. Το 48 νομίζω ότι είναι καλό. Είναι εντάξει. Είναι εντάξει. Και πολλοί κάναμε λόγο ότι θα δούμε άσχημα παιχνίδια, αλλά δεν είδαμε άσχημα παιχνίδια. Είδαμε να περνά το πράσινο ακροτήρι και είδαμε και κάποιες άλλες να...
1: Εκτός από ένα παιχνίδι η οποία κέρδισε η Γερμανία 7-1 την Καβέρα.
2: Δεν ήταν τόσο άσχημα.
1: Δηλαδή δεν είδαμε μεγάλα σκορ, ξέρεις, των 4-5-0 και τέτοια πράγματα.
2: Και τώρα αυτές οι ομάδες που πήγαν στο Μουντιάλ, φαντάζομαι ότι θα αλλάξουν πράγματα στο ποδόσφαιρο της χώρας τους. Τέλος πάντων, και θα ανεβεί κάπως το επίπεδο. Αλλά το 64 το θεωρώ υπερβολή κυριολεκτικά.
1: Ναι.
0: Παιδιά και άλλη
2: εγώ,
0: φορά,
2: εγώ θα ήμουν υπέρ, συγγνώμη Κώστα, μιας ιδέας να υπάρχει ένα προ-μουντιάλ τουρνουά 16 χωρών που να παλεύουν για 4 ή 8 θέσεις στο μουντιάλ. Δηλαδή κάπως έτσι. Δηλαδή αυτές που...
1: Δηλαδή αντί οι τρίτες της Ευρώπης ή της Ασίας να παίζουν σαν ένα μικρό μουντιάλ.
2: Ναι, κάποιες ομάδες να τους δίνεται η ευκαιρία πριν το μουντιάλ, όπως γίνεται και στο τένις, όπου υπάρχει το... Για να μπει στο κυρίως ταμπλό παίζουν νομίζω 8 εισιτήρια, κάτι... Αν φτάσει στα προημιτελικά, εξασφαλίζει θέσεις.
1: Έχουν qualifiers. Δηλαδή μπορούν να σε καλέσουν. Γιατί για να παίξει σε μεγάλο τουρνά στο τένις, συγγνώμη Κώστα, καλάνε τους top 200, δηλαδή τους 200 καλύτερους. Και αν πέσει, ας πούμε, εκτός από το 200, μπορεί να παίξει και σε καλέσει, ας πούμε, Tennis Australia ή το Wimbledon, whatever, μπορεί να παίξει ως qualifiers και να παίξει σε ένα τουρνά πριν ξεκινήσει το μεγάλο ταμπλό.
2: Αυτό θα ήμουν υπέρ. Και θα ήταν και συναρπαστικό, να σου πω την αλήθεια.
1: Ναι.
2: Θα μπορούσαμε να δούμε την Κίνα εκεί, ξέρω εγώ, κάποιες...
1: Γιατί τώρα είδαμε, παραδείγματος χάρη, είναι τρίτο συνεχόμενο μουντιάλ που δεν συμμετάσχει η Εθνική Ιταλίας.
2: Ναι,
1: που είναι, δηλαδή για εμάς που έχουμε ζήσει, ας πούμε...
2: Δεν είναι μόνο η Ιταλία που έμεινε έξω, και η Ουγγαρία ήταν μια μεγάλη ομάδα.
1: Ναι, αλλά απλώς ήθελα να δώσω παράδειγμα, δηλαδή ίσως αν έπαιζε σε ένα μικρό τουρνά, γιατί έχασε σε αγώνα μπαράζ, ίσως να ήταν διαφορετικά.
2: Τέλος πάντων.
0: Εγώ το έχω πει και να το κλείσουμε εδώ πέρα, ακούγεται πολύ ωραίο, γιατί αυτό που θα προφασιστεί η FIFA είναι ότι θα δώσουμε σε περισσότερες ομάδες το δικαίωμα στο όνειρο να αγωνιστούν σε ένα παγκόσμιο κύπελλο. Αλλά όλοι ξέρουμε κατά βάθος ότι άλλα πράγματα παίζονται, οπότε ας το αφήσουμε εδώ πέρα, τα έχουμε πει και σε άλλες περιπτώσεις και σε άλλες συζητήσεις αυτά. Θα έχουμε να συζητήσουμε όταν υπάρξουν πράγματα πιο επίσημα και θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα.
2: Τώρα, ουσιαστικά, συνέχεια, μιλάμε εν περίοδο μουντιάλ για το επόμενο μουντιάλ και τι θα αποφασιστεί. Πάντως χώρες όπως το Καρακάο τώρα και ο Παναμάς δύσκολα θα ξαναμπούν. Είπαμε, σε αυτό το Μουντιάλ μπήκαν γιατί φιλοξενήθηκε από χώρες της Κεντρικής Αμερικής, Καναδά, Μεξικό, Αμερική, που πήραν αυτόματη πρόκριση και έτσι δώσαν την ευκαιρία σε άλλες χώρες να παλέψουν για τα εισιτήρια. Τώρα αυτό δεν θα συμβεί στο επόμενο Μουντιάλ, γιατί η Αμερική, Καναδάς και Μεξικό θα πάρουν λογικά τα εισιτήρια, είναι και τα φαβορί για το επόμενο Μουντιάλ. Τώρα το πράσινο ακροτήρι είναι η χώρα, φαντάζομαι, που έκανε τη μεγαλύτερη έκπληξη και κέρδισε πολλούς οπαδούς. Από εκεί και πέρα, ναι.
0: Πάμε παρακάτω να πούμε μερικές ειδήσεις ακόμα. Να πούμε για τον αγώνα της Ισπανίας με το Βέλγιο, που οι Ισπανοί ως γνωστόν επικράτησαν 2-1 στα τελευταία λεπτά των καθυστερήσεων. Εδώ είχαμε τον παίκτη της Ισπανίας, τον Μερίνο, ο οποίος έγραψε ιστορία, διότι είναι ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλλου, ο οποίος μπαίνει ως αλλαγή και πετυχαίνει 2 τέρματα. Επίσης ο Κουρτουά τραυματίστηκε στο παιχνίδι αυτό, αποχώρησε, δήλωσε ότι θέλει να αποχωρήσει προσωρινά από ό,τι λέει, προφανώς για κάποιο χρόνο να ξεκουραστεί. Τώρα ίσως επανέλθει, αυτό μου θύμισε λίγο την περίπτωση Κωνσταντέλια που συζητούσαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Θα δούμε τι θα συμβεί και με την περίπτωση αυτή του Κουρτουά, ενός από τους κορυφαίους τερματοφύλακες αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Το παιχνίδι της Νορβηγίας με την Αγγλία, γνωστά, τα συζητήσατε και πριν. Είχαμε όλα αυτά με την μπάλα που χτύπησε, που λέμε στα αγγλικά το spider cam, την κάμερα ψηλά τέλος πάντων. Είχαμε όλες αυτές τις αποφάσεις οι οποίες σήκωσαν πολλές αντιδράσεις. Αν ο Χάλαντ έκανε φάουλ, το πέναλτι, όλα αυτά. Τέλος πάντων, η ουσία είναι ότι στο τέλος, μετά στη συνέντευξη που παρέδωσαν οι προπονητές, παραχώρησαν μάλλον, συγγνώμη, ο προπονητής αλλά και κάποιοι παίκτες, υπήρχε διάσταση απόψεων μεταξύ του Τούχελ και μεταξύ του Μπέλιχαμ. Ο Μεν Τούχελ, ας πούμε, δεν ήταν ικανοποιημένος, θεωρούσε ότι η Αγγλία δεν στάθηκε και ο λίγο τι τυχερή, ότι δεν έχει φτάσει στο αποκορύφωμα της απόδοσης. Αυτό, ακούγοντάς το, ο Μπέλιχαμ δήλωσε πάλι ότι δεν συμφωνεί με αυτό, διότι δεν είναι εύκολο, ας πούμε, να αγωνίζεσαι εναντίον παιχτών όπως ο Χάλαντ, συγγνώμη, για παράδειγμα. Τώρα αυτό, αν θα έχει κάποια επιρροή αρνητική, και αν υπάρξει αρνητικό κλίμα στα αποδυτήρια, θα φανεί και θα φανεί πολύ περισσότερο σε περίπτωση που η Αγγλία για ακόμα μία φορά δεν επιτύχει τον στόχο της. Είναι αυτό το περίφημο coming back, coming home, να κατακτήσουν λοιπόν ένα παγκόσμιο κύπελλο μετά το 1966. Επίσης, Αργεντινή-Ελβετία, και εδώ είχαμε πολλά παρατράγουδα τέλος πάντων. Είχαμε αυτό που συζητήσατε και με το Στέλιο, τουλάχιστον που άκουσα πριν, που η κίτρινη του Παρέδες έγινε κόκκινη στον Εμπολό. Εγώ και εγώ προσωπικά, βλέποντας τη φάση, θεωρώ την ενέργειά του αψυχολόγητη, γιατί κόστησε στην Ελβετία την πρόκληση.
2: Ήταν δίκαιη η κόκκινη κάρτα. Δίκαιη.
0: Ναι, ήταν δίκαιη. Γι' αυτό λέω ότι ήταν αψυχολόγητη, γι' αυτό το λέω. Γιατί η Ελβετία στεκόταν ως ίση προς ίση απέναντι στην Αργεντινή. Δεν λέω εγώ ότι θα προκρινόταν, δεν μπορούμε να το ξέρουμε εμείς από τώρα ή τώρα που το κρίνουμε. Αλλά από ένα σημείο και ύστερα το είδατε, ότι η Ελβετία, ας πούμε, τραβήχτηκε πίσω, προσπάθησε να κρατήσει αποτέλεσμα. Τελικά ένα εκπληκτικό γκολ του Αλβάρες της Ατλέτικο Μαδρίτης ξεκλείδωσε το μάτσι για τους Αργεντίνους, και στα τελευταία λεπτά ο Μαουτάρο Μαρτίνες ήταν αυτός που έκανε το 3-1, το τελικό αποτέλεσμα που έδωσε την πρόκριση στην Αργεντινή. Τι έχουμε τώρα, τι μας επιφυλάσσει η τελευταία εβδομάδα του Παγκοσμίου Κυπέλλου? Θα έχουμε 4 παιχνίδια ακόμα, τους 2 ημιτελικούς, τον μικρό τελικό και τον μεγάλο τελικό. Την Τετάρτη στις 5 το πρωί θα έχουμε τον ημιτελικό της Γαλλίας με την Ισπανία. Την Πέμπτη το πρωί, την ίδια ώρα, τον δεύτερο τελικό, ημιτελικό, συγγνώμη, Αγγλίας-Αργεντινής, που αυτό πάντα ξυπνάει εποχές Μεξικό, χέρι του Θεού, το απίθανο γκολ του Μαραντόνα, τα Φόκλαντ, όλα αυτά τα οποία υπήρχαν τα αγκάθια στις σχέσεις των δύο χωρών από τις αρχές της δεκαετίας του 80. Ένα παιχνίδι σίγουρα με πολλές ιδιαιτερότητες. Και στο Σάββατο, την Κυριακή το πρωί στις 7 θα έχουμε το μικρό τελικό, ενώ τη Δευτέρα στις 5 θα έχουμε την έναρξη του μεγάλου τελικού, που θα σφραγίσει ένα ακόμα παγκόσμιο κύπελλο. Ένα ακόμα παγκόσμιο κύπελλο θα συζητάμε την επόμενη εβδομάδα, θα περάσει την ιστορία. Τώρα ποια ομάδα θα το πάρει, δεν ξέρω αν κάνετε εσείς προβλέψεις. Άκουσα έγιναν κάποιες προβλέψεις. Τώρα Γαλλία, Ισπανία, Αγγλία, Αργεντινή. Δεν ξέρω, παιδιά, εγώ την Αργεντινή θεωρώ, μπορεί να ακουστεί λίγο κακό αυτό που θα πω, ότι την σπρώχνουν. Δεν λέω ότι δεν το αξίζει.
2: Μη σε ακούσει ο Στέλιος μόνο.
0: Το άκουσα, το ξέρω, το ξέρω. Όχι, γενικώς θεωρώ, εντάξει, τώρα μπορεί να μιλάω λίγο φιλοβραζιλιάνος, τέλος πάντων. Κοιτάξτε, παιδιά, να πούμε κάτι, να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Σε όλα τα παγκόσμια κύπελα υπήρχαν πράγματα τα οποία έχουν συζητηθεί. Σκάνδαλα μικρότερου ή μεγαλύτερου μεγέθους. Mm. Δεν ξαφνικά όλα ξεκίνησαν στο παγκόσμιο κύπελο του 2026 λόγω του Μπαλογκάν. Αν γυρίσουμε, παιδιά, στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων, έχουν γίνει σημεία και τέρατο. Οπότε ας το αφήσουμε αυτό. Εντάξει, τώρα εγώ πιστεύω, και εγώ θέλω να πιστεύω, όχι θέλω να πιστεύω, βγάζω το θέλω. Γαλλία, Αγγλία, δεν ξέρω, και να το παίρνει η Γαλλία. Τώρα είπαμε, προβλέψεις κάνουμε, όπως
2: αυτό,
0: είπαμε.
2: Αυτό λέει η λογική.
0: Μπορούμε να αποδειχθούμε.
2: Αυτό λέει η λογική.
1: Εγώ είχα πει από την αρχή λογική. Του τουρνά, είχα πει Γαλλία-Αργεντινή τελικό, επανάληψη του 22. Να δούμε.
0: Εντάξει, και αυτό παίζει. Παιδιά, δεν υπάρχει λογική. Όποια ομάδα και να προκριθεί, δεν είναι οι διαφορές δυναμικότητας τεράστιες. Όλες οι ομάδες λίγο πολύ στο ίδιο επίπεδο βρίσκονται. Όποια και αν περάσει, απλά τώρα εμείς καταθέτουμε μια, κάνουμε ένα προγνωστικό ή αυτό που πιστεύουμε τέλος πάντων. Όχι ότι σόν και καλά θα επαληθευτούμε. Πάντως στην κορυφή των σκόρερ αυτή τη στιγμή, Μέση, Εμπαπέ, έχουν τουλάχιστον ένα παιχνίδι ακόμα. Αν προκριθούν οι ομάδες τους, το τελικό θα έχουν δύο παιχνίδια ακόμα, ώστε να διεκδικήσουν την πρωτιά στην θέση του πρώτου σκόρου του Μουντιάλ. Από ό,τι βλέπω δεν έχω σημειώσει κάτι άλλο. Νομίζω ότι αυτά είναι. Καλύψαμε το παγκόσμιο κύπελο. Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται και στα δικά μας τα μέρη. Έχουμε και εκεί αρκετά πράγματα να πούμε. Και αν δεν το έχουμε καταλάβει, η αγωνιστική περίοδος την Πέμπτη έχουμε την κλήρωση του κυπέλου, συγγνώμη, του πρωταθλήματος. Οπότε μετράμε για αντίστροφη μέτρηση. Έχουμε στα μέσα Ιουλίου 23 του μηνός έχουμε τα ευρωπαϊκά παιχνίδια του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού. Στις 12 Αυγούστου έχουμε το Super Cup, το τελικό στην Κρήτη ΑΕΚ Όφη. Οπότε πλέον θα αρχίσουν πάλι τα ξενύχτια. Το κακό με τη διαφορά της ώρας. Λοιπόν, κάτι άλλο, κάτι που δεν αναφέραμε, μερικές ειδήσεις, μερικά πράγματα που δεν είπαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Να πούμε, είπα για τον Ολυμπιακό, αλλά δεν ανέφερα αυτό που είχε γίνει, ας πούμε, στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, όπου υπήρξε επίσημη παρουσίαση από τον ΠΑΟ Ολυμπιακός των προθέσεων, όχι των προθέσεων, γιατί έχει αποκτήσει αρκετά επίσημη μορφή. Το σχέδιο της ΠΑΟ Ολυμπιακός είναι να το Καρεσκάκι να επεκταθεί αυτή τη στιγμή, δηλαδή να σχεδόν να διπλασιαστεί, είναι γύρω στις 27.000, αν δεν κάνω λάθος. Οπότε ο σκοπός είναι να πάει γύρω στις 53.000. Mm. Υπάρχει συμπαράσταση από τον Δήμο Πειραιά. Το θέμα σε αυτή την περίπτωση είναι πολεοδομικό περισσότερο, είναι γραφειοκρατικό. Και όταν μιλάμε για γραφειοκρατία στην Ελλάδα, παιδιά, εντάξει, αν καμιά φορά γκρινιάζουμε για τη γραφειοκρατία εδώ στην Αυστραλία, στην Ελλάδα τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα. Αλλά εκεί, εντάξει, προφανώς ο Μαρινάκης, οι άνθρωποι του Ολυμπιακού θα προσπαθήσουν να πιέσουν με το δικό τους τρόπο και να επιτύχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Μιλάμε για ένα ποσό, σύμφωνα με την ΠΑΟ Ολυμπιακός, 250 εκατομμύρια θα είναι όλη η αξία του έργου. Το μεσοδιάστημα Ολυμπιακός θα αγωνιστεί στο Ολυμπιακό Στάδιο, διότι αυτό είναι το μοναδικό διαθέσιμο γήπεδο στο Λεκανοπέδιο. Ο Παναθηναϊκός, καλώς ο χρόνος των πραγμάτων, θα αγωνίζεται στον Βοτανικό, οπότε το Ολυμπιακό Στάδιο θα είναι το μόνο που θα μπορεί να φιλοξενήσει τον Ολυμπιακό για όσο καιρό θα γίνονται τα έργα αυτά. Επίσης, σε άλλες ειδήσεις που μπορούμε να πούμε, είναι ότι είχαμε κάποιες φιλικές αναμετρήσεις. Είχαμε τον Παναθηναϊκό σήμερα το πρωί εναντίον της ελβετικής Grasshopper, επικράτησε με 3-0. Ο ΠΑΟΚ ιτήθηκε από την Τβέντε με 3-2, ενώ όπως είπα και στην αρχή στην εισαγωγή, η ΑΕΚ στις 12 τα μεσάνυχτα θα αναμετρηθεί με την Ολλανδική De Graaf. Αρχίζουν τα φιλικά παιχνίδια και όπως είπαμε, πλέον οι ομάδες βρίσκονται σε τροχιά ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων και όχι μόνο, αλλά επίσης και προσπαθούν να ενισχυθούν όσο μπορούν περισσότερο όλες οι ομάδες λίγο ή πολύ. Λοιπόν, θα κλείσω την σημερινή παρέμβαση με κάτι που έπρεπε να πούμε την προηγούμενη εβδομάδα, ήταν λάθος που δεν το είπαμε. 4 Ιουλίου 2004, έτσι. Ξεχάσαμε το πειρατικό. Ξεχάσαμε το έπος Πορτογαλίας που ξεκίνησε με Πορτογαλία, τελείωσε με Πορτογαλία με τη μεγαλύτερη επιτυχία σε ομαδικό επίπεδο για τον ελληνικό αθλητισμό παρασάγκα θα λέγαμε, με τεράστια απόσταση. Ένα πράγμα που όταν ξεκινήσαμε Και αυτό φαινόταν και από την προσέλευση που υπήρχε στο γήπεδο. Οι περισσότεροι τότε ήταν ίσως 2-3 χιλιάδες κόσμος. Περισσότεροι ήταν Έλληνες που δεν ζούσαν στην Ελλάδα, ήταν Έλληνες από τη Γερμανία, και από Αυστραλία επίσης είχαν πάει κάποιοι. Άρα στην πορεία βέβαια, όσο φαινόταν ότι τα πράγματα αλλάζουν, τότε βέβαια και η προσέλευση των Ελλήνων και από την Ελλάδα αυξήθηκε, πολλαπλασιάστηκε και φτάσαμε λοιπόν στο έπος αυτό του Ιουλίου του 2004, όπου η Ελλάδα ενάντια σε όλους και σε όλα κατέκτησε κάτι το οποίο πιστεύω ότι οι επόμενες γενιές δεν θα ζήσουν κάτι τέτοιο. Όπως λέγαμε και τότε βέβαια, μιλούσαμε για εποχή αναγέννησης στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Υπήρχαν αυτές οι ελπίδες ότι τα πράγματα θα αλλάξουν. Αλλά αν βάλουμε τώρα έτσι, αν πετάξει μια σφήνα το τραγούδι του Παπάζουγλου, όλα τριγύρω αλλάζουν και όλα τα ίδια μένουν. Αυτό ισχύει απολύτως στην περίπτωση αυτή. Οπότε ας αφήνουμε τα μεγάλα λόγια. Αλλά όπως και να έχει, είτε μιλήσουμε για παρελθοντολογίες, παραμένει με μεγάλη διαφορά η μεγαλύτερη διάκριση σε ομαδικό επίπεδο που έχει να κάνει με τον ελληνικό αθλητισμό.
2: Αυτά και προχθές μάλιστα έπεσε σε ένα reel στο Face τα στιγμιότυπα του μεγάλου ημιτελικού με την Τσεχία και πραγματικά το απόλαυσα, το απόλαυσα. Και θυμήθηκα το ότι ενώ είχαμε παθητικό ρόλο στο 90 λεπτό στην παράταση είχαμε κερδίσει τους Τσέχους, τους είχαμε ευνηδιάσει με πολλές αντεπιθέσεις. Κοίταξε, αλυσμόνητο, βέβαια είναι πολύ μακρινό πλέον, έχουν περάσει 22 χρόνια από τότε.
0: 22 χρόνια βέβαια.
2: Δεν θα ξεχάσω ποτέ ότι ήμουνα σαν υπνοτισμένος, δεν μπορούσα να συλληφθώ τι είχε συμβεί. Δεν μπορούσα, και ίσως ακόμα να μην το έχω συνειδητοποιήσει, γιατί μιλάμε για μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες που έχει καταγράψει τα παγκόσμια σπορ. Σίγουρα.
0: Για τη Τσεχία που είπες, ήταν ίσως η μόνη ομάδα η οποία μας έβαλε στα δίχτυα, ιδίως στο 90 λεπτό, αλλά δεν κατάφερε να βάλει την μπάλα ευτυχώς για μας στα δίχτυα. Και τελικά, σέντε κόρνερ του Τσάρτα, κεφαλιά του Βέλα και αντεγιά που λέει και κάποιος. Αυτά.
2: Και πόσο μάλλον να κερδίζεις την Πορτογαλία δύο φορές μέσα στο σπίτι της. Εντάξει. Είχαμε άστρο. Δεν πρέπει να ξεχάσουμε να αναφερθούμε στον σπουδαίο Μίλτο Τεντόγλου, ο οποίος είχε φανταστικά άλματα στο τελευταίο Diamond League. Στο με επίδοση 8-61 ναι. Πήρε το χρυσό μετάλλιο. Βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα και μακάρι ένα καλό παιδί να τον δούμε και πιο ψηλά. Αυτά λοιπόν, Κώστα μου, να είσαι καλά, καλό βράδυ. Θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα. Θα μιλάμε για τον τελικό βέβαια την άλλη εβδομάδα. Πρώτο Θεός.
0: Βέβαια.
2: Να σε ευχαριστήσουμε.
0: Να είστε καλά παιδιά, καλό βράδυ, να είστε, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα σε όλους όσους μας ακούνε.
1: Καλή εβδομάδα, Κώστα.
0: Γεια σας.
2: Αυτά λοιπόν φίλοι μου, Κώστας Σαρακίντσης, εδώ φτάσαμε στο τέλος, αλλά πριν κλείσουμε να δούμε και την επόμενη αγωνιστική στα State Leagues.
1: Ναι.
2: Και να πούμε καλή νύχτα στον κόσμο.
1: Ναι, η επόμενη αγωνιστική στα State Leagues είναι η 16η αγωνιστική, Αλέκο. Ξεκινάμε από την State League 1 βορειοδυτικά, όπου Παρασκευή στις 8.30 ώρα στο McIver Reserve έχουμε Δόξα Yarraville Upfield. Σάββατο στις 3 όλα τα παιχνίδια στο Paisley Park, Altona East Park, Geelong SC. Στο HR Urine Reserve, Leilua United, Westvale Olympic. Ενώ στην έδρα του στο Ralph Reserve, στο ελληνικό derby Western Suburbs Πανελλήνιος Clifton Hill. Στην αντίθετη όχθη Σάββατο στις 3 στο Banyul Flats έχουμε Banyul City South Springvale Aris. Πάμε και στην κατηγορία των State League 2 στο Northwest, στο βορειοδυτικό όμιλο. Σάββατο στις 3 στο Duane Reserve έχουμε Altona North Mill Park, ενώ στο South East Παρασκευή 8.30 ώρα στο Jack Edwards Reserve στο Συνθετικό έχουμε Chisholm, Knox City, ενώ Σάββατο στις 3 Gippsland, Waverley City. Στην State League 3 στο Victory Park, στην έδρα του η ομάδα της Bentley Conbrers θα αντιμετωπίσει την Manningham Juventus. Στην State League 4 και στον Βορειοδυτικό Όμιλο στις 3 ώρα το Σάββατο και τα δύο παιχνίδια στο Princess Park, στη Melbourne University Keon Park, ενώ στο JH Allen Reserve Mooney Ponds, West Preston Ανταγόρας. Στην αντίθετη όχθη στον Νοτιοανατολικό Όμιλο στο Baxter Park έχουμε Baxter East Q. Και στην State League 5 στο HW Bond Reserve έχουμε Newport Storm, Darabin United, Apollon. Αυτά, φίλες και φίλοι, ήταν όλα τα παιχνίδια της επόμενης αγωνιστικής για την κατηγορία των State Leagues και για την 16η αγωνιστική.
2: Μάλιστα, να είστε καλά φίλοι μου, ραντεβού την άλλη Κυριακή. Ωστότε, να είστε καλά. Νίκο, σε ευχαριστώ.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ, Αλέκο. Να ευχηθώ σε όλους καλό βράδυ, καλή εβδομάδα. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στην συχνότητα του ρυθμού με μπόλικη μουσική μέχρι αύριο το πρωί, όπου θα ακούσετε τον Στράτο και το Greek Breakfast Show. Από μένα, καληνύχτα σας και καλή εβδομάδα.
2: Όπως να ευχαριστήσουμε βέβαια και τους αγαπητούς συναδέλφους, τον Τάκη Σβίγκο, ο οποίος αναχωρεί για Ελλάδα.
1: Και να πλέον το ευχηθούμε δεν θα είναι μαζί καλό ταξίδι.
2: Σε υπόλοιπες εκπομπές, αλλά θα φροντίσουμε κάπως να τον ανταπίσουμε και να έχουμε μια επικοινωνία μαζί του. Τον Στέλιο Γεροντάρα φυσικά, με τις ωραίες τοποθετήσεις και αναφορές τόσο στο NPL όσο και στο παγκόσμιο Μουντιάλ. Και βέβαια τον Κώστα Σαρακίντση, με την σπουδαία ύλη που αφορά το ποδόσφαιρο κυρίως, του Μουντιάλ και του κόσμου γενικότερα, που θα μπει στη ζωή μας αμέσως μετά το Μουντιάλ, γιατί ήδη, αν το έχετε πάρει χαμπάρι, έχουν ξεκινήσει τα προκριματικά του Champions League και Europa, με τις ελληνικές ομάδες να μπαίνουν και αυτές στη μάχη σύντομα.
1: Να ευχαριστήσουμε και τον προπονητή του Αλεξάνδρου, τον Γιάννη Αναστασιάδη, στον οποίο μας έδωσε μια ενημερωτική συζήτηση τόσο για την ομάδα του Αλεξάνδρου και το NPL, όσο και για το Μουντιάλ.
2: Ωραία φίλοι μου, να είστε καλά. Καλό σας βράδυ, ραντεβού την άλλη Κυριακή με τη Μεγάλη Κερκίδα.
1: Από μένα, καληνύχτα και καλή εβδομάδα.
2: Γεια σας.
1: Γεια σας.
3: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
4: Η πλούσια ιστορία της.
3: Ο φυσικός πλούτος της.
4: Όλη η ελληνική έμπνευση.
3: Αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Grezio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Grezio,
4: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
3: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Grezio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Grezio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08. Instagram Grezio Australia. Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Grezio.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
6: Αρκετά.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
6: Αρκετά.
5: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
6: Αρκετά.
5: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
7: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
5: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο real estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
7: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
5: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
7: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
5: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.

Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς ρυθμό. Μην πας πουθενά. Σε λίγα λεπτά θα ακούσεις αυτό.

0: Ρυθμός Radio. Εδώ, εδώ, ακούς τα καλύτερα.
1: Τα δικά σου αγαπημένα.

0: Βρες ένα μοτέρ εθανόλης.
1: Μοτέρ.
0: Μοτέρ εθανόλης.
1: Ναι.
0: Πουνακή εθανόλη.
1: Ναι.
0: Μπορεί να βάζει μέσα από ρετσίνα.
2: Τι είναι αυτό?
1: Χειροκρότημα.
0: Και μπορεί να βάζει από ρετσίνα μέχρι ινόπνευμα με πάλμολη.
1: Ρε παγκαλέ.
0: Σοβαρά μιλάω.
1: Ρε παγκαλέ, τώρα να σου πω κάτι.
2: Και αυτός ο άνθρωπος την απέτυχε να τον πάρει κόσμο στο σοβαρά.
0: Όποιος θέλει, όποιος έχει αγωνιστεί, όποιος έχει τρέξει σε κόντρες με στοιχήματα του άλλου,
1: ναι,
0: ινόπνευμα με πάλμολη, φτιάχναμε την καλύτερη εθανόλη. Και βάζαμε και λίγη ρετσίνα.
1: Ο Γιώργος λέει τα αμάξι λέει δεν θα κάθεται στον δρόμο, θα κάνει ζιγζάκ, θα κάνει ζεμπεχές λέει από την ρετσίνα.
3: Καθημερινά στις 9:30 το πρωί.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

και σε θέλω. Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι 10. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 3 το μεσημέρι.
3: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
2: Έχασες κάποιο interview?
3: Κανένα πρόβλημα.
2: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio podcast. Ακού ό,τι θες, όποτε θες.
0: Ακούστε τις επιτυχίες.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Ρυθμός Radio.
1: Το ελληνικό ραδιόφωνο της Μελβούρνης που δεν αλλάζεις.
2: Τώρα που σε έχω αγκαλιά,

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Το αγαπημένο ραδιόφωνο της Μελβούρνης. Χρόνια τώρα.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: είναι Παγκόσμια ημέρα προφυλακτικού, σωστά.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι. Η ερώτηση μου για να σα κάψω εντελώ, παίζει ρόλο η γεύση του προφυλακτικού?
2: Αυτοί που το έχουν δοκιμάσει να πούνε. Αυτοί που το έχουν δοκιμάσει, όσοι δεν ξέρουν, δεν
1: έχουν δοκιμάσει. Ουδέν υπάρχει...
2: σχόλια εγώ πάνω σε αυτό.
0: Όμω υπάρχει. Άκουσε με, το ξέρει ότι στην Ελλάδα υπάρχει προφυλακτικό.
2: Εσύ ξέρεις.
1: Και μελομακάρουν. Ναι, αλλά κι άμα. Κάτσε, ρε φίλε. Κάτσε. Έχω απορία τώρα, πάγκαλε. Αν πούμε ότι η γυναίκα είναι υποτασική, το σκόρδο θα τη ρίξει την πίεση.
2: Αυτό να μου πει.
1: Μπορεί ο άλλος, ξέρω εγώ, να είναι αλλεργικό στην μπανάνα.
2: Όλα είναι,
1: δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά.
2: Κάτι θα κάνει, κάπου θα δουλέψει αλλού. Μπορεί να μην δουλέψει στη γέφυρα, αλλά κάπου θα
0: παρατηρήσει την πίεση. The Greek
3: Breakfast Show. Καθημερινά στις 9.30 το πρωί.

Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.

Η ώρα είναι 12. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 5 το απόγευμα. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

είπε πως τελειώσατε. Δεν θέλει να σε ξέρει. Μου είπε σε ξεπέρασε και πια δεν υποφέρει. Τι να σου πω, πώς να σου το πω. Λυπάμαι. Όμως εγώ

0: ελληνικό ραδιόφωνο της Μελβούρνης που δεν αλλάζεις. Ρυθμός Radio.
1: Να σου πω, ενοχλώ. Πες μου αν θέλεις αλήθεια να κλείσω. Εγώ εδώ προσπαθώ

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

όλα σου τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι.

Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού. Σ' αγαπώ και σε θέλω. Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες.

0: Η ώρα είναι 2. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 7 το απόγευμα.
1: Ακούστε τις επιτυχίες.

0: Αυτά είναι τα 5 κορυφαία hit.
1: Μια καψούρα έχω.
0: Αυτά είναι τα 5 κορυφαία hits της εβδομάδας στη Μελβούρνη.

Άδειες οι μέρες που περνάνε τυπικά. Επιβιώνω μα δεν ζω ουσιαστικά. Κουραστικά γίναν τα καθημερινά.

Τι ζητάς τις πληγές μου απόψε, τη ζωή μου το νήμα αλλά κόψε. Πες μου, πες μου, ποιος Θεός τελικά μας ορίζει, όποιος νιώθει αγάπη γυρίζει. Πες μου.

Η νύχτα και τα αστέρια παίρνουνε φωτιά. Μα εμένα η ψυχούλα μου κρυώνει. Σηκώνεται μια δίνη στον ορίζοντα. Θα είναι της αγάπης μας η σκόνη. Το πρώτο, πρώτο γέλιο σου να ερχότανε. Στα χείλη μου για λίγο να γελούσε. Εκείνη η στιγμή που σε ερωτεύτηκα.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.

0: Η ώρα είναι 7. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12 τα μεσάνυχτα.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Εδώ στο Ρυθμός Radio ξεκινάς την ημέρα σου κάπως έτσι.
1: Ακούω, πέρασε το κρύωμα, κύριε Στάθο.
2: Δεν πέρασε ακόμα. Δεν πέρασε.
1: Πήρε Λαμπρινή, το άκουσε ότι θα κάνεις μασάζ. Σε έκανε μασάζ.
2: Όχι, δεν μου έχει κάνει τίποτα. Πήγα χθες και μου λέει, πήγαινε στην Οξάνα, μου λέει, να κάνεις ένα μασάζ, να σε κάνει καλά.
3: Δεν είναι εδώ η Οξάνα.
1: Τώρα δεν είναι Οξάνα.
2: Της είπα, λείπει, της λέω λείπει.
3: Είναι η άλλη όμως εδώ.
1: Βερόνικα.
3: Βερόνικα.
1: Και η Βερόνικα είναι που βάλει μέσα στη σάουνα και ύστερα δουλέψει απάνω σας.
3: Αυτή θα μπει στη
2: σάουνα. Μας δίνεις εικόνα τώρα.
3: Θα μπει στη σάουνα αυτή.
2: Θα μας το κάνει δηλαδή πολύ εικόνα. Θα βάλει και τραγούδι.
1: Η σάουνα την έχετε δει, παιδιά, την έχετε δει τη σάουνα.
2: Ναι, ναι.
1: Ναι, σε βάζει απάνω στον πάγκο εκεί, κατεβάζεις τη μύτη σου μέσα στην.
2: Τι κατεβάζεις?
1: Τη μύτη.
2: Τη μύτη κατεβάζεις, αυτό το κρεβάτι λέει, τη βάζεις τη μύτη σου μέσα στην τρύπα.
1: Ναι, λοιπόν. Ναι, μέσα στην τρύπα για να πάρεις, και όταν σε γυρνάει στην πλάτη, τότε σε κάνει μασάζ και τα χέρια και τα...
2: Μόνο στην πλάτη κάνει μασάζ.
3: Και ανεβαίνει και πάνω.
1: Και στο στήθος, στο στήθος.
2: Συγγνώμη, εντάξει, τη μύτη τη βάζεις στην τρύπα. Άμα αυτή σου κάνει μέσα στην πλάτη, μετά έχει άλλη τρύπα πιο κάτω για να βάλεις τίποτα άλλο.
1: Αυτό πρέπει να είσαι πολύ.
4: Αν πάρω κανένα κουρμπάτι, κάνω πέρα, θα σας δείξω και τους δύο.
3: Τι ακριβώς.
4: Τι ακριβώς, θα σας δείξω το μασάζ που θες να πάω να κάνεις συνέχεια το στράτο Τσουγκλάς.
3: Πονάω, Χριστιανή μου, καταλαβαίνεις.
4: Άμα πονάς, θα σε γιατρέψει η γυναίκα.
2: Ναι, με Τσουγκλάς εμένα, φίλε.
3: Τι είναι η γυναίκα μου, γιατρός? Είναι φυσιοθεραπεία.
4: Να κάτσω από πάνω και να σε τρίψ.
2: Μη με τσουγκλάς και βάλ' τη γυναίκα σου σε τρίψ. Okay.
0: Κάθε πρωί στις 9.30 ξεκινάς την ημέρα σου με Στράτο και Νικό. The Quick Breakfast Show. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Η ώρα είναι 8. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 1 τα ξημερώματα.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς
1: ρυθμό. Θέλω λίγο να με προσέξεις γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό που θα σου πω.
2: Ναι.
1: Είναι ένας τύπος,
2: ναι,
1: ο οποίος αναγκάστηκε να πάει στο νοσοκομείο για να βγάλει από το λιλί του τη βέρα. Τι έγινε? Ο τύπος ήταν με την γκόμενά του. Η γκόμενά του ανακαλύπτει τη βέρα του μέσα στο παντελόνι του και εκεί που κοιμότανε του την περνάει στο λιλί του. Ποιο είναι χειρότερο? Να ανακαλύψει η γκόμενά σου ότι είσαι παντρεμένος? Να εξηγήσεις τη γυναίκα του πως βρέθηκε η βέρα στο πουλί του ή ότι το πουλί του χωρούσε στη βέρα του? Ποιο είναι το χειρότερο?
2: Όλα είναι. Ωραία, μου στέλνει μήνυμα τώρα η γυναίκα μου. Ευτυχώς λέει δεν φοράς βέρα. The Greek
0: Breakfast Show. Καθημερινά στις 9.30 το πρωί. Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
3: Η απογραφή θα γίνει αυτόν τον Αύγουστο και θέλουμε να ακούσουμε τη γνώμη όλων για να βοηθήσουμε στον σχεδιασμό του μέλλοντος της Αυστραλίας. Από τους μπαρίστες, από τους εκπαιδευτικούς, από τους τεχνίτες, στην απογραφή κάθε απάντηση μετράει. Σύντομα θα λάβετε τις οδηγίες σας για το τι πρέπει να κάνετε. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση census.ips.gov.au/Greek. Εξουσιοδοτήθηκε από την Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία.
0: Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να δεις, ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιουμορ. Κάθε Τρίτη, 7 με 9 το βράδυ, Άκου να δεις. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

Μπες τώρα στο rythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Διαταγάς.
3: Πετάξου στο μύτ μη απέναντι και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
2: Μάλιστα. Τι να σας φέρω?
3: Κάτι ελαφρύ, δεν θα φάω σήμερα. Δεν πεινάω. Ένα γύρος πλέιτ.
2: Με κοτόπουλο.
3: Με κοτόπουλο. Και ένα χταποδάκι στη σχάρα. Κυβούσε, πες τους να ετοιμάσουν και ένα street burger με chips.
2: Αν υπάρχει.
3: Υπάρχει στο meet me. Έχει κάθε μέρα μπέργκερ. Άντε πήγαινε. Κυβούσε, να ετοιμάσει μια σαλάτα ντάκο, πες του. Και ένα φρέντο για τη χώνεψη.
2: Μόνο αυτά?
3: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω. Δεν έχω όρεξη.
4: Για γεύσεις με κλασική αξία, Meet Me Souvlakeri. 24 Eaton Mall, Oakley. Τηλέφωνο 03 9568 5555.
5: Το Meet Me Souvlakeri ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412 88 88 55. Η ώρα είναι 9. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 2 τα ξημερώματα.
0: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: πάντων δεν μπορεί, δεν μπορεί να καταλάβει ο Σάκης τον όγκο του ελληνισμού στην Αυστραλία.
1: Πολύ πιθανό.
0: Μπορεί να μην μπορεί να το συνειδητοποιήσει. Κατάλαβες να σου πω. Από ποια περιοχή είσαι στην Ελλάδα?
2: Από την Πάτρα.
0: Από την Πάτρα. Φαντάσου τώρα ότι η Μελβούρνη είναι 2-3 φορές από την Πάτρα σε πληθυσμό. Για να καταλάβει. Ναι. Ελλήνων. Ναι. Καταλαβαίνει το μέγεθο.
2: Ναι. Ελλήνων.
0: Ελλήνων. Καταλαβαίνει το μέγεθο.
2: Σοβαρά,
0: ναι, βέβαια. Μπορεί να συνειδητοποιήσει δηλαδή ότι υπάρχουν περισσότεροι καλαματιανοί στην Αυστραλία
1: από ό,τι είναι στην,
0: από ό,τι είναι στην Καλαμάτα. Το καταλαβαίνει αυτό?
2: Δεν το καταλαβαίνω, όχι. Δεν
0: γι' αυτό σου λέει δεν πάει.
2: Δεν μπορώ να το βάλω στο το χωρέσει στο μυαλό μου. Ναι. The Greek
3: Breakfast Show. Καθημερινά στις 9.30 το πρωί. Στο μάρκετινγκ η εμπιστοσύνη είναι τα πάντα. Και οι έρευνες το λένε ξεκάθαρα. Οι ακροατές εμπιστεύονται το αγαπημένο τους ραδιόφωνο σαν τις συμβουλές ενός καλού φίλου. Όταν μιλάς μέσα από το Ρυθμός Radio, δεν κάνεις απλά διαφήμιση. Χτίζεις σχέση εμπιστοσύνης με τη μεγαλύτερη ελληνική κοινότητα της Μελβούρνης. Κάντε την επιχείρησή σας κομμάτι της καθημερινότητας χιλιάδων ακροατών στη Μελβούρνη. Δυναμώστε το brand σας σήμερα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
4: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
5: Η πλούσια ιστορία της.
4: Ο φυσικός πλούτος της.
5: Όλη η ελληνική έμπνευση
4: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
5: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
4: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
5: Instagram Greggio Australia.
4: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
1: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
0: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
1: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
0: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
1: Τηλέφωνο 9429-4800.
0: 429 Bridge Road, Richmond.
1: Moss Property Consultants.
0: Αξιοπιστία
1: και ασφάλεια.
2: Λοιπόν, τι σκέφτεσαι όταν ακούς τη λέξη σουβλάκι?
3: Meet me.
2: Όταν ακούς τη λέξη πιτόγυρο?
3: Meet me.
2: Όταν ακούς τη λέξη γύρος plate?
3: Meet me.
2: Τη λέξη καλαμάρι? Τη λέξη burger? Τη λέξη χταπόδι?
3: Meet me, meet me, meet me.
2: Όταν ακούς τη λέξη σουτζούκι?
3: Meet me.
2: Για να μην σας κουράσουμε, το σκέφτεσαι διαρκώς.
1: Meet Me Σουβλακερί, το νούμερο 1 σουβλάκι της Μελβούρνης και τη σκέψη σου.
0: 24 ή τον Mall Oakley.
1: Τώρα μπορείς να απολαύσεις το Meet Me και στο σπίτι σου με Uber Eats.
2: Όταν ακούς τη λέξη Μελβούρνη.
3: Meet Me.
0: Meet Me Σουβλακερί. Κολλάς μαζί του.
4: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-8888-55. Η ώρα είναι 10. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 3 τα ξημερώματα.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
6: Αρκετά.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
6: Αρκετά.
5: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
6: Αρκετά.
5: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
7: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
5: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
7: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
5: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
7: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
5: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
8: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio podcast. Ακούω ό,τι θες, όποτε θες.
9: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.